0: σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνω να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ώρα. Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

τα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: σε πληγή.
1: Η ώρα είναι 6.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνουν να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μίλτο, Μίλτο, μήπως είπατε το Μίλτο μου?
4: Ο Μίλτος, της Ξένιας Καλογεροπούλου, από το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου. Ο Μίλτος, μια τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνύπαρξη ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν αδέσποτο σκύλο. Κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο Θέατρο Παράγκα. Καλλιρόης 89, Νέος Κόσμος. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Έας, του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
13: Η ώρα πλησιάζει 4 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Ναι, λοιπόν, ακούστε και το κοκοράκι. Καλέ, ξυπνήσαμε όλοι. Έχουμε απουσίες, μήπως? Η Ρωσαία τραγούδησε ένα μεγάλο σουξέ της Σοφίας Βέμπο που έγραψαν Γιάννης Κυπαρίσης και Χρήστος Γιαννακόπουλος. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έχετε βεβαίως και εσείς τα δικά μου φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις κυριακάτικες καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Καλέ, μήπως δεν ξύπνησαν όλοι στα ματία? Επιμένει πάντως ο Κώστας Γιαννίδης.

Αθήνα Ρούτσι και Δημήτρη Καλατζή, το ξύπνα αγάπη μου του Κώστα Γιαννίδη. Και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι όσοι ξυπνούν είναι έξυπνοι. Το λέει και η λέξη. Γι' αυτό ζητάς πρωινή βάρδια στα ματιά. Ξυπνώ λοιπόν από το αρχαίο ρήμα εξυπνώ, έξυπνο στο επίθετο, δηλαδή αυτός που δεν κοιμάται, που είναι αφυπνισμένος κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στην ελληνιστική κοινή έγινε εξυπνώ και στη συνέχεια ξυπνώ. Δυσκολεύεστε με το πρωινό ξύπνημα? Όσοι δυσκολεύονται δεν φταίνε αυτοί, φταίνε τα γονίδια τους. Όπως λένε οι επιστήμονες, υπάρχουν 15 γονίδια τα οποία καθορίζουν αν είμαστε κουκουβάγες, δηλαδή βραδινοί τύποι, ή κορυδαλοί, δηλαδή πρωινοί τύποι. Πάντως τα νέα δεν είναι καλά για τους βραδινούς τύπους. Σύμφωνα με φιλανδούς επιστήμονες, οι βραδινοί τύποι τρώνε άστατα, καταναλώνουν περισσότερα λίπη και ζάχαρη, ασκούνται λιγότερο από τους πρωινούς. Και όπως καταλαβαίνετε, κινδυνεύουν από παχυσαρκία και μεταβολικά προβλήματα. Το βιολογικό μας ρολόι επηρεάζει τις διατροφικές μας επιλογές. Και όσοι ξυπνήσαμε, βεβαίως εννοείται ότι θα το απολαύσουμε, γιατί γελά γαλάζιος ουρανός και ο κόσμος γύρω φωτεινός, όπως γράφουν Βαγγέλης Γκούφας, Μίμης Πλέσας, και τραγουδά Ρένα Βλαχοπούλου.

Να και καλημέρα σε από τη Λοζάνη, από τον Νίκο. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη έγραψαν Γιάννης Κακουλίδης, Γιώργος Κρυμιζάκης, βεβαίως και τραγούδης ο Μιχάλης Βιολάρης. Λοιπόν, σήμερα όμως θα μας συγχωρήσει ο Νίκος. Ψηφίζουμε Κοζάνη και με τα δύο χέρια, γιατί γιορτάζει και την απελευθέρωσή της. Απελευθερώθηκε σαν σήμερα το 1912. Το υπηκό του ελληνικού στρατού μπήκε στην πόλη χωρίς αντίσταση. Μετά βεβαίως την νίκη στον Σαραντάπορο και την υποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων. Τότε οι Κοζανίτες ύψωσαν την ελληνική σημαία στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου. Επί Μητροπολίτη Φωτίου Μανιάτη, Δήμαρχου Νικολάου Αρμενούλη και Γυμνασιάρχη Παναγιώτη Λιούφη, η πόλη είδε το φως της ελευθερίας μετά 523 ολόκληρα χρόνια. Το 1923, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και περίπου 1.400 οικογένειες προσφύγων. Η επικρατέστερη εκδοχή λοιπόν για το Κοζάνι μιλά για τον οικισμό Κόσδιανη. Κόσδιανη που ίδρυσαν τον 14ο αιώνα πληθυσμοί από την Πρεμετή, το Βυθικούκι και το χωριό Κόσδιανη της Ηπείρου, από τα μέρη σου, Σταματία. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κυνηγημένοι από Τουρκαλβανούς. Η Κόσδιανη έγινε Κόσδιανη και κατέληξε Κοζάνη. Άλλοι μελετητές βέβαια συνδέουν το Κοζάνη με το σλαβικό κόζα, που σημαίνει κατσίκα ή γιδωτόμαρο. Οι Κοζανίτες που λέτε εμπορεύονταν μια εποχή κυλίμια, λατζάδες, κάπες, νήματα, μεταξωτά, κρόκο, κρασιά, δέρματα, υφαντά, και σας πληροφορώ ότι ίδρυσαν μεγάλους οίκους στις παραδουνάβιες περιοχές όταν το 1667 ο πρίγκιπας της Τρανσυλβανίας Ράκοζη τους παραχώρησε εμπορικά προνόμια από πραγματευτάδες στα μεγαλεία οι Κοζανίτες. Ονομαστές οι κοινότητες των Κοζανιτών σε Βιέννη, Βούδα, Πέστη, Βουκουρέστη και όχι μόνο. Έτσι άνθησε οικονομικά και πνευματικά η πόλη. Θυμίζω ότι η βιβλιοθήκη της Κοζάνης ιδρύθηκε το μακρινό 1668. Και από την Κοζάνη στην Καλαμαριά.

Για την Καλαμαριά έγραψαν Σταύρος Κουγιουμτζής και Θανάσης Μαργαρίτης και τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έζησε πολλά χρόνια στην Καλαμαριά ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Τη δεκαετία του 60, πριν φύγει για την Αθήνα, νίκαιζε στην οδό Τάκη Οικονομίδη, όταν δούλευε σαν πιανίστα στα κέντρα Καλαμάκη και Καλαμίτσα. Ενώ από το 1988, με την οριστική επιστροφή του από την Αθήνα, ζούσε με την οικογένειά του στην οδό Μετρών. Προσφυγό μάνα η Καλαμαριά. Πρόλαβα τις αυλές με τα παρτέρια, πρέπει να σας πω, τι να σας λέω. Πάντως το τοπονύμιο Καλαμαριά πρωτοεμφανίζεται το 1083 σε έγγραφο της Μονής Ξενοφόντα του Αγίου Όρους και αναφέρεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Καλαμαριά, ίσως από το καλή μεριά, είχε έφορα, χωράφια και αμπελώνες. Σύμφωνα βέβαια με άλλη εκδοχή, το Καλαμαριά προέκυψε από τις λέξεις σκάλα και μεριά. Σκάλα ήταν ο βυζαντινός ναύσταθμος στην περιοχή του Μικρού Εμβόλου, που προστάτευε την είσοδο του Θερμαϊκού από τις επιδρομές των Αράβων πειρατών μέχρι τον 10ο αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, η ζωή στην Καλαμαριά άνθησε πριν ιδρυθεί η Θεσσαλονίκη από τον Μακεδόνα στρατηγό Κάσανδρο. Ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το υποθαλάσσιο τείχος που υπάρχει κατά μήκος της ακτής, στο Καραμπουρνάκι. Και από τα παιχνίδια της ιστορίας στα παιχνίδια του έρωτα.

Σε ένα πύργο ψηλό να διατάζει, θέλει να βάλει την πριγκιπέσα του ο ήρωας Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μάνου Λοΐζου. Ο έρωτας γέννησε και έναν πύργο στη Θεσσαλονίκη. Ο μεγαλέμπορος Δημήτρης Ιωαννίδης Τσακυρδέκης, σύμφωνα με τον αστικό θρύλο, ονόμασε τον πύργο στον οποίο κατοίκησαν με την αγαπημένη του σύζυγο Chateau Mon Bonheur, δηλαδή ο πύργος της ευτυχίας μου. Βρίσκεται και σήμερα ακόμα αυτός ο πύργος, εγκαταλελειμμένος δυστυχώς, στην οδό Βασιλίσσης Όλγος στον αριθμό 110. Τότε ήταν την εποχή εκείνη η συνοικία των εξοχών. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι μετακινούνταν, παρακαλώ, κυρίως με ιδιόκτητα. Το καραβάκι. Η περιοχή τότε ήταν παραθαλάσσια. Ο πύργος με κόκκινα τούβλα, το χρώμα του έρωτα, σχεδιάστηκε βέβαια από τον Γάλλο μηχανικό Φρεντερίκ Σαρνό και χτίστηκε γύρω στο 1890 αρχικά για τον Αρμένιο Δυράνα Βουλάχ. Κατέληξε στα χέρια του Τσακυρδέκη 5 χρόνια αργότερα. Από το 1984 ο πύργος χαρακτηρίστηκε διατηρηταίος, όπως σας είπα και πριν όμως. Σε τίποτα δεν θυμίζει πια το κομψοτέχνημα το 1890. Συνιδιοκτησία πολλών και απόφαση καμιά. Έπαθε και μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά καιρούς. Όπως καταλάβατε, το Chateau Mon Bonheur εξακολουθεί να αναζητά την ευτυχία. Δεν είναι πύργος, αλλά ειδονάκι το ζητούμενο του έρωτα στο επόμενο τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Πλεξούδα της Λετισιά Κολομπανή στο Θέατρο Μεταξουργείο. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η Πλεξούδα. Ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών. Με τις Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία θεατρική προσαρμογή Κυριακή Σπανού. Η Πλεξούδα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Ελκίνος Ιωαννίδης έγραψε και τραγούδησε για τη σπορά. Είναι άραγε η σπορά ξόρκη της ζωής απέναντι στο θάνατο? Ο σπόρος ξέρει και πως να γίνει δέντρο και πως να θαυτεί στη γη και πως να ξεκινήσει και πάλι την διαδρομή του. Αρχέτυπο κάθε ανθρώπινης δημιουργίας, ιδέες, αξίες και τέχνες, η πνευματική μας σπόρη και βεβαίως ό,τι σπείρουμε θα θερήσουμε. Και όπως και να έχει, τα πολύτιμα της ζωής νομίζω θέλουν χρόνο για να καρπίσουν. Οι πρώτες κοινωνίες βασίστηκαν στη γη και μια και ο λόγος για τη σπορά, οι Μινωίτες καλλιεργούσαν δύο ποικιλίες σταριού, κριθάρι, βρώμη και σίκαλη. Έφτιαχναν ψωμί, πίτες, παξιμάδια. Από όσπρια καλλιεργούσαν κουκιά, λαθούρι που δίνει τη φάβα, φασόλια και ρεβίθια. Οι κλασικοί συγγραφείς περιέγραψαν λεπτομερώς τις καλλιέργειες, την επεξεργασία των σπόρων, αλλά έγραψαν και για την προστασία από βλαβερά έντομα. Υπάρχουν ενδείξεις άμυψης σποράς, δηλαδή εναλλαγής καλλιεργιών. Η αγρανάπαυση ήταν βεβαίως απαραίτητη για να αναγεννηθούν τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους. Ωστόσο, σε χρόνους πιεστικούς, στην αρχαιότητα καλλιεργούσαν συνεχώς τα χωράφια, συχνά μάλιστα με πολλαπλές καλλιέργειες. Όπως και να έχει, τα τελετουργικά για καλή σπορά είναι πολλά και μάλιστα επιβίωσαν μέχρι τον 20ο αιώνα. Στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, μέσα στον σάκο του σπόρου έβαζαν βασιλικό για να πρασινίσει, ρόδι για εφορία, σκόρδο για τη βασκανία και ένα ασημένιο νόμισμα ή δαχτυλίδι για καλής ποιότητας νέα σοδιά. Έδαιναν τον σάκο με κόκκινη ή μεταξωτή κλωστή και τον φιλούσαν σαν τα μάτια τους μέχρι το τέλος της σποράς. Η σπορά όμως είχε και τις προλήψεις της. Οι Γεωργοί την πρώτη μέρα δεν έδιναν και δεν έπαιρναν χρήματα, δεν δάνειζαν οτιδήποτε από το νοικοκυριό τους για να μην διώξουν μακριά το μπερεκέτι, δηλαδή την αυθονία. Και βεβαίως δεν τολμούσαν οι Γεωργοί μιας εποχής να φυλαχτούν από την πρώτη βροχή που ετοίμαζε τη γη για τη σπορά, γιατί πίστευαν ότι ο Θεός θα παρεξηγηθεί και θα σταματήσει να βρέχει. Στη Θράκη την επόμενη μέρα μετά την πρώτη κρίσιμη βροχή δεν έσπερναν γιατί το χώμα ήταν βαρύ. Δεν κάθονταν όμως και με δεμένα τα χέρια. Έφτιαχναν στην αυλή του σπιτιού μικρά αλέτρια. Αντί για βόδια έζευαν δύο παιδιά, ενώ ένα τρίτο παιδί κρατούσε το αλέτρι. Χάραζε τετράγωνα τον κήπο, έριχνε σπόρο και κάνοντας τον σταυρό του έλεγε «Έλα Χριστέ και Παναγιά». Στη συνέχεια όργωνε για να σκεπάσει το σπόρο και αυτό το κομμάτι γης το φιλούσαν επίσης σαν τα μάτια τους. Ήταν ένα κομμάτι που τους έδινε δύναμη. Από τα χωράφια ξεκινήσαμε πάνω κάτω, αλλά ακούστε τώρα πώς καταλήξαμε.

Κολυγαγιός, Λουκιανός Κελεδόνης και Γιάννης Νεγρεπόντης από τα μικροαστικά του 1973. Ένα αιχμηρό σχόλιο για τις ρίζες μας. Έφτασε λοιπόν η ώρα της σποράς. Με τις τελετουργίες της συνδέεται και ένα έθιμο που σήμερα μετακόμισε στην αποκριά. Το θρακιώτικο έθιμο της Τζαμάλας κάποτε τελούνταν του Αηδημήτρη. Τζαμάλα στα αραβικά η καμήλα και συμβολίζει τη γονιμότητα. Έφτιαχναν λοιπόν μία καμήλα από ξύλο με κεφάλια λόγου ή βοδιού που είχε για λαιμό ένα μακρύ κοντάρι. Την τύλιγαν με πανιά και προβιές, έβαζαν ουρά και τη στόλιζαν με χάντρες. Από πάνω έριχναν ένα μακρύ χαλί και από κάτω έμπαιναν 4 άντρες. Έτσι λοιπόν η Τζαμάλα περπατούσε. Πάνω της κάθιζαν ένα ομοίωμα παιδιού από πανιά και ξύλο. Τη Τζαμάλα έσερνε ο Τζαμάλης που είχε καμπούρα και ήταν ζωσμένος με κουδούνια. Με τη δύση του ηλίου η παρέα γύριζε το χωριό τραγουδώντας. Φορούσαν στεφάνια από κλιματαριά και κρατούσαν στάμνες ή κουβάδες με κρασί και ούζο. Έξω από κάθε σπίτι φώναζαν «Έκερα! Καλή χρονιά! Καλό μπερικέτη!» Δηλαδή καλή σοδιά, πολύχρονη. Το δρόμενο της Τζαμάλα συνδέεται με τον θάνατο και την ανάσταση του γαμπρού, δηλαδή του σπόρου που πεθαίνει για να βλεστήσει στη συνέχεια. Αν ο νοικοκύρης δεν έβγαζε σπόρο στην αυλή, με την είδηση δεν έσπηρε, όλοι αποχωρούσαν με σεβασμό. Αν όμως είχε σπείρει, δεν τολμούσε να αρνηθεί την Τζαμάλα γιατί θα πάθαινε καψόνια. Τον σπόρο που συγκέντρωναν τον πουλούσαν και την επόμενη Κυριακή έστειναν γλέντι στην πλατεία για καλή σοδιά. Να τώρα και ένα σποράκι, ο Σταύρος Σιόλας θα μας πει την ιστορία του.

Στα νοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει και η Τάνια Τσανακλείδου στέλνει γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο με την υπογραφή του Γιώργου Ανδρέου. Οργώνουμε σήμερα και σπέρνουμε γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματιασούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στο Σαρακινάδο Ζακίνθου και στην Προσοτσάνη, Σταύρο Χεράγια Νιτσά και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Καλημέρα και στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου επίσης θα στείλουμε καλημέρα. Βρέχει στους λογκάδες Ιωαννίνων μου λένε. Έχω καταλάβει ότι από τα δυτικά έχει αρχίσει και βρέχει επιτέλους. Καλημέρα στη Στυλίδα και στη Σίβα Μεσαράς. Καλημέρα στην αγαπημένη παραμυθού στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη, στην Ελένη. Στη Λεπενού Ετωλοκαρνανίας καλημέρα και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, στο Γαλάτσι και τη Χασιά, στη Σκίδρα Πέλλας και στις Οικές Θεσσαλονίκη, στη Λιβαδιά και στο Μεσολόγγι, στη Ρόδο και στη Μαρία στην Έξα Προμβάν στη Νότια Γαλλία, στη Λίμνη Τριχονίδα και στους Καλιάνους στην Φαλία, στην Ιταία και στο Ηλιόλου στο παλιό Καρλόβαση τη Σάμου. Ανατολικά είστε εσείς. Να δούμε τι θα μας πείτε αύριο. Καλημέρα στην Άουσα που πάει για βροχή. Βρέχει στα Ασπρογερακά τα Λευκάδας. Περιμένουν τη βροχή στη Λογκά Μεσσηνίας. Καλημέρα σε Παπάγου και Νέα Πέραμο Καβάλας, Ηλίουπολη και Κυψέλη, Μαρούση και χωριό, στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών. Καλημέρα στην Όλγα στη Λειψία και στην Κηφισιά εδώ στην Αττική. Το Παλαιόκαστρο Ελασσόνας καλημερίζει το Περιστέρι. Καλημέρα στον Νίκο στη Λοζάνη, ο οποίος σας πληροφορώ μου γράφει ότι έχει και ρίζες από την Κοζάνη. Καλημέρα στον Χάρα και Ερακλείου Κρήτης και στα Πατήσια. Στο Πολυκάρπη Πέλλας έριξε εκεί λίγη βροχή το πρωί. Καλημέρα στη Βέρεια, τι ωραία λουλούδια έχει, καλέ ο κήπος σας. Τι ωραία φωτογραφία μου στείλατε. Καλημέρα στον Οροπό και στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα, στο Βόλα Καδρά μας και στην Καλλιτεχνούπολη. Καλημέρα και στο Εφημερεύον Φαρμακείο στην Αγιά της Λάρισσας. Και εμείς στο ραδιόφωνο γιατρός ψυχών είμαστε. Καλημέρα στην Άνοιξη Αττικής και στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλα, στην Κορίσια και στο Παλαιοφάλιρο, στο Λουτράκι και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο, στη Λευκοσία και στα Νέα Παλάτια Οροπού, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής και στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη, στα Γρεβενά και στην Αλεξανδρούπολη, στη Μαριολάτα Φωκίδας και στην Ειρήνη στο Νεοφάλιρο, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και στο Πέραμα. Καλημέρα στους ζωγράφους στην Τρίπολη, στην αγαπημένη Μάγδα στον Πάνορμο τη Στήνου. Να και ένα ρόδι για το γούρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σβιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ιστορία de un amor, ταξιδεύει στο χρόνο αυτή η ιστορία αγάπης. Κάθε ιστορία με τα αγκάθια και τα μπουμπούκια της. Όπως και η ίδια η ζωή εξάλλου. Και βέβαια έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Για τη ζωή και τα γυρίσματά της ο λόγος, για το πικρό της ζωής, τραγουδά για τη συνέχεια η Κλειώδενάρδου.

Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έντισε με μουσική στίχους παραδοσιακούς και η Κλειό Δενάρδου τραγούδισε το πικρό. Δεν άλλαξε ρούχο η λέξη πικρό στους αιώνες. Πικρό και στα αρχαία ελληνικά. Η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα πέικ σήμαινε τέμνο, χαράσο, τρυπό. Αρχικά λοιπόν η λέξη πικρό σήμαινε την οξία αίσθηση ή την οξία γεύση. Στην πορεία μεταφορικά το πικρό μίλησε και για την οδύνη αλλά και για τη θλίψη. Πικρός λόγος κέντρων Οδύνης, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Πικρός λόγος κέντρων Οδύνης, δηλαδή ότι ο πικρός λόγος είναι κεντρή πόνου. Πικρός βέβαια και ο χωρισμός και έγινε τραγούδι και στην ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Αλμοδοβάρ. Η Λουθ Καζάλ τραγουδά για τη συνέχεια για έναν χρόνο αγάπης που τελείωσε. «Un ano me amor». Προειδοποιεί όμως εκείνο που φεύγει ότι θα το μετανιώσει πικρά

Πόσα σου πήρε ο ουρανός, έγραψαν Βαρβάρα Τσιμπούλη και Γιώργος Χατζινάσιος και τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη. Η ηρωίδα τους μετρά σε φλουριά, τη λάμψη που έχει το αγαπημένο βλέμμα. Φλουρί, φλουρί λοιπόν από την μεσαιωνική ελληνική λέξη φλωρίων. Φλωρίων, υποκοριστικό του λατινικού φλωρένους. Το ρήμα φλόρεο σημαίνει ανθίζω. Το φλουρί πήρε το όνομά του από το φιωρίνι της Φλωρεντίας, φιωρίνο ντόρο, φιωρίνο δηλαδή το μικρό λουλούδι ντόρο από χρυσό. Άρχισε να κόβεται το 1252 το νόμισμα και είχε στη μία πλευρά ένα κρίνο, σύμβολο της Φλωρεντίας, και στην άλλη τη μορφή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, προστάτη της πόλης. Η Φλωρεντία, σας πληροφορώ, διατήρησε το βάρος και την καθαρότητα σε χρυσό στο νόμισμα αναλύωτα για σχεδόν τρεις αιώνες. Άλλοι ηγεμόνες που έσπευσαν να τους μιμηθούν, αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να υποτιμήσουν τα δικά τους νομίσματα. Το φιωρίνι εξελινίστηκε, έγινε φλωρίνι και βέβαια πανευρωπαϊκά έθεσε τις βάσεις για την εμπορική αναγέννηση της Ευρώπης, αλλά και για τη γέννηση των σύγχρονων τραπεζικών συστημάτων. Για να δούμε τώρα τι κάνουν στην επόμενη πολιτεία.

Και από τη μεθυσμένη πολιτεία Δημήτρη Ατρόπουλου και Μανώλη Μικέλη στην Πράγα, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, η οποία είναι στην κυριολεξία μεθυσμένη πολιτεία σύμφωνα με τα στατιστικά, γιατί είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Τεράστια η παράδοσή του στην πύρα. Στην Πράγα κάθε άτομο καταναλώνει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο περίπου 481 μπύρες. Ακολουθούν σε κατανάλωση αλκοόλ το Δουβλίνο στην Ιρλανδία, το Βερολίνο και το Βίλνιους βεβαίως στη Λιθουανία. Αλλού ζητά παρηγοριά. Παρόλα αυτά, η επόμενη ηρωίδα Λάκη Τεάζη και Γιάννης Πανού.

0: Πάντα σε τούτη τη ραδιοφωνική γωνιά αναζητούμε την αγάπη στους στίχους και στις μουσικές, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στον Βόλο, στον Αστέρι και τη Βάσο και στον Ημιτό. Στην Ελευσίνα και στο Κατηχόρι Πηλίου. Καλή επιτυχία με το διδακτορικό Δημήτρη. Καλημέρα στην αγαπημένη Βάλια και στον αγαπημένο Σάκη στα Άγραφα και στη χωριστή της δράμας. Καλημέρα. Η Αριάννα, 6,5 ετών, παρακαλώ, κούκλα όπως βλέπω στις φωτογραφίες μας, καλημερίζει από τις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μία βροχερή πρωινή καλημέρα από τον Σπύρο, τον φίλο της Σταματίας στα Γιάννενα. Καλά, δεν είναι και ιδιαίτερος πρωτότυπο ότι σήμερα βρέχει στα Γιάννενα, Σπύρο μου. Καλημέρα στην Καβάλα και στο Βελβεντό Κοζάνης, εκεί στο Ινοπείο Βογιατζή, στον Αρμενιστή Ικαρίας και στην Περαία Θεσσαλονίκης, στον Πύργο Ηλίας και στη Λίμνη Σμοκόβου στην Καρδίτσα, στη Θήβα, την Πάτρα, τη Λάρισα. Καλημέρα στο Καρβούνι Κυπαρισίας και στο Κέντρο Υγείας Χάρα Καϊρακλείου Κρήτης, στα Ηλίσια και στον Πειραιά, στην Κέρκυρα και στο Νεορίσιο Θεσσαλονίκης, στη Δωρόνη Χαλκιδικής και στη Νέα Μάκρη, στα Βρυλίσια και στον Άγιο Δημήτριο εκεί με το ωραίο μπαλκόνι. Καλημέρα στην Τραχύλα, στη Μάνη. Έφυγαν, μου λένε, οι κορναδόροι του καλοκαιριού και ησύχασαν οι άνθρωποι, 25 μόνιμοι κάτοικοι. Θα σας ξανάρθουν το καλοκαίρι, μην ανησυχείτε. Είναι όμορφη η Μάνη. Καλημέρα στην Χρυσούπολη Καβάλας και στον Αμυγδαλεώνα στην Καβάλα. Καλημέρα στον Αποστόλη στην Στουτγκάρδη. Έχω και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς θα συνεχίσουμε, συντροφιά, έως τις 10. Επομένως δεν θα παραλείψω και δεν θα αδικήσω. Σήμα Σταματία, 9.30 πήγε η ώρα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

στον δίσκο του Νότι Μαυρουδή «Ζωγραφιές από τον Θεόφιλο» του 1976 ο δίσκος. Εκεί η Αλεξάνδρα τραγούδησε για την ωραία Ανδριάνα. Γεννούν τραγούδια οι πίνακες του Θεόφιλου. Το 1930 ζωγράφισε την ωραία Ανδριάνα των Αθηνών να παίζει μαντολίνο καθισμένη σε παγκάκι κάτω από μια κερασιά σε έναν κήπο με ανθισμένες γλάστρες. Ο πίνακας εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη. Ωραία και μοιραία η ωραία Ανδριάνα των Αθηνών, γιατί ήταν πρόσωπο υπαρκτό. Έζησε τον 19ο αιώνα και εργαζόταν, λέει ο αστικός θρύλος, σε πλουσιόσπιτο της Πλάκας. Πολλοί επιφανείς την ερωτεύτηκαν. Έκανε πλούσιο γάμο, όμως ο γάμος διαλύθηκε, επειδή όπως λέγεται ήταν άπιστη. Έτσι λοιπόν η Ανδριάνα κατέληξε ερωμένη ενός Αιγύπτιου πασά. Εκείνος που δεν χάριζε κάστανα και δεν έδινε διαζύγια απλά, της χάραξε το πρόσωπο σε μια κρίση ζηλοτυπίας, γιατί και αυτόν, λέει, τον απάτησε. Έκτοτε η ωραία Ανδριάνα χάθηκε από το προσκήνιο. Ωστόσο τα ερωτικά της κατορθώματα ενέπνευσαν την λαϊκή μούσα. Αρχικά έγινε τραγούδι σε καλαματιανό ρυθμό, αλλά και πίνακα ζωγραφικής από τον Θεόφιλο. Χάρη σε αυτόν τον πίνακα ο Άκος Δασκαλόπουλος εμπνεύστηκε τους στίχους που μελοποίησε στη συνέχεια ο Νότης Μαυρουδής. Στρωμένη η σάλα στο επόμενο τραγούδι και πολλές οι ιστορίες που έχει να μας πει.

Έγραψε ιστορία το Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη, ιστορικό σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, λογοτεχνών και φιλοσόφων. Το άνοιξε το 1760 στην οδό Via Contotti 86, κοντά στην πιάτσα της Ισπάνια, ο Έλληνας Νικόλα Ντελα Μανταλένα. Το Καφέ Γκρέκο έκλεισε οριστικά Νοέμβριο του 2025, μετά 265 χρόνια λειτουργίας. Και στην Ελλάδα όμως υπάρχουν ιστορικά καφέ που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των πόλεών τους. Μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού τα ενέταξε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχω να σας πω. Ζωντανά μουσεία όπως το καφέ Κήπο στα Χανιά από το 1870. Το καφέ Μευλανά στην παλιά πόλη της Ρόδου. Ο Ερμής που ιδρύθηκε το 1800 στην παλιά αγορά της Μυτιλίνης. Ο Ερμής λειτουργήσε αρχικά ως Οθωμανικό καφενείο. Στην Μυτιλίνη και το Πανελλήνιο ιδρύθηκε το 1916 και φιλοξένησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι σπουδαίους λόγιους. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχουν συμπεριληφθεί η Λέσχη Κομωτινέων στην Κομωτινή, το Μεγάλο Καφενείο στην Τρίπολη, στο οποίο σύχναζαν προύχοντες και οπλαρχηγοί, φιλοξενεί μάλιστα και ιστορικά κοιμήλια. Και βέβαια η ωραία Ελλάς στο Μοναστηράκι. Μην ξεχάσω και το Καφεθέατρο 1929 ή Καφενείο Πανελλήνιο, όπως το λένε στην Άμφισσα. Αυτό φιλοξένησε αμέτρητα μπουλούκια θεατρίνων και εκεί βέβαια γύρισε σκηνές από τον Θεία Σότου και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Καφέ με ιστορία, όχι αστεία. Ποια είναι η επόμενη στάση μας? Σε μια αγκαλιά.

Για τη χώρα του Γιουκάλη τραγούδησε η Έλλη Πασπαλά, τη χώρα των πόθων, εκεί που κατοικούν τα όνειρα και όλοι οι όρκοι που δόθηκαν. Και επειδή είναι δύσκολο να την ανακαλύψουμε αυτή τη χώρα, σμίγουμε και χωρίζουμε με τους ανθρώπους, με την ελπίδα ότι ξέρουν αυτοί το δρόμο για να μας οδηγήσουν. Το δρόμο βέβαια για τη δική μας τη συντροφιά την ξέρουμε τα Σαββατοκύριακα. Τελευταίες καλημέρες στο Αργοστόλι και στο Χαλάνδρι, στο Farmham, ελπίζω να το λέω καλά, στην Αγγλία. Βολτάρει εκεί ο Αντώνης λοιπόν και του κάνουμε παρέα, που είναι το Farmham. Με τις ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλε, 60 χιλιόμετρα, μάλλον 60 μίλια νότια του Λονδίνου. Καλημέρα στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια και στο Κρίκελο Βρυτανία, στη Χίο και στην Κοιλάδα των Μουσών. Καλημέρα στη Φλόρινα, βρέχει στη Φλόρινα, βρέχει εννοείται και στη Βέβη της Φλόρινας και από εκεί μας καλημέρισαν. Καλημέρα στη Σάμο και στην Πηγή Ρεθύμνου. Στην Πηγή Ρεθύμνου, τι να σας πω, πηγαίνουν για μπάνιο. Καλημέρα στην Καλαμάτα και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ρίχνει καρέκλες από βροχή στην Πρέβη. Μου λένε. Καλημέρα στην Αγόριανη Παρνασσού αλλά και στο Βράχο Καστοριάς, στα 1100 μέτρα υψόμετρο άναψαν εκεί λοιπόν τα ξύλα και είναι τριζοβολάνε, πανέμορφη φωτογραφία που μας στείλατε, και να που φτάσαμε και στο τρίτο στεφάνι με αυτά και με άλλα.

Οι μνήμες μας από τους ανθρώπους, η στερνή και πολύτιμή μας πρίκα. Και ναι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιάωτη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο πάντα 8 με 10 το πρωί. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Σας στέλνω τα φιλιά και την αγάπη μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλημέρα σας και γεια σας, γεια σας. Καλό σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Η Ιωάννα Νιαώτη είμαι, η Σταματία Σούλτη είναι και αυτή μαζί μας και ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Είστε κι εσείς μια μεγάλη παρέα στο δεύτερο από νωρίς το πρωί με τη Λίτσα Τότσκα και τις καλημέρες και όλα τα μηνύματα που στέλνετε και συνεχίζετε και τώρα και το βλέπω και το ξέρω ότι αγαπάτε κι εσείς τις βόλτες στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τις βόλτες τις ραδιοφωνικές, με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς να είμαστε και στα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά δεν είναι. Γιατί σιγά σιγά διαμορφώνουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας και το ξέρετε ότι έτσι θα πάμε την επόμενη ώρα, με συζητήσεις, με τραγούδια βεβαίως και ρυθμό Κυριακής, μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 11 Οκτωβρίου και επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τους Χούθη να χτυπούν το αεροδρόμιο του Ριάντ, 12 άνθρωποι νεκροί, 390 οι τραυματίες και ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης χαρακτηρίζει το πλήγμα έγκλημα πολέμου. Την ίδια στιγμή Κίεβο και Ζελένσκι τελούν υποπίεση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ, αλλά και τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο. Η Μόσχα επιχαίρει. Οι εξελίξεις όμως δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει συνολική συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το μέλλον της Ουκρανίας. Υποδεικνύουν όμως ότι η ενεργειακή πολιτική, το εκλογικό κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι όροι ειρήνης έχουν πλέον συνδεθεί άμεσα. Και το Κίεβο καλείται να διαχειριστεί αυτή τη νέα πραγματικότητα, όπως και η Ευρώπη άλλωστε. Να είμαστε Κυριακή 11 Οκτωβρίου και στα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου μπαίνουν μαζί τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο, τα κέρδη του Καρβέλα από τη Βύση. Ένα ξέρω σίγουρα, δαίμονες μας κατατρέχουν. Μένουμε στον κυριακάτικο τύπο που ρωτά σήμερα εκτενώς αν το έχουμε ξαναζήσει. Οικονομολόγοι και πολιτικοί σχολιάζουν τις εξελίξεις στις οικονομικές στη Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος δανεισμού της χώρας είναι πλέον το υψηλότερο στην Ευρωζώνη και προσπαθούν να δώσουν απάντηση αν η ευρωκρίση επιστρέφει μέσω Παρισιού και πόσο θωρακισμένες είναι οι χώρες και φυσικά η Ελλάδα. Πόσο κοντά είμαστε δηλαδή σε νέα καταιγίδα, με έγκριτους οικονομολόγους να δηλώνουν ουδής άτρωτος. Μεγάλο θέμα στον κυριακάτικο τύπο για τις βιομηχανίες ευζοίας. Για όλους αυτούς τους influencers στο Instagram και στο TikTok που παρουσιάζονται ως ειδικοί, ανακατεύουν την επιστήμη με την παραπληροφόρηση και τι συμβαίνει μετά. Αυτό δηλαδή ακριβώς το θέμα που συζητήσαμε χθες με τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή Χάρη Πίσχο και είχατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και στείλατε τόσα πολλά μηνύματα. Να είμαστε Κυριακή 11 Οκτωβρίου και μετά που θα διαβάσω το Σώμα των Εφημερίδων θα διαβάσω αναλυτικά τη συνέντευξη του Λόρδου David Frost στο Βήμα της Κυριακής που μιλά πάλι για την προοπτική επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Frost είναι ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής του Brexit και υποστηρίζει την οριστική επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Μιλά για μια μεγάλη χειρονομία πολιτιστικής σύμπραξης, απορρίπτει τη λύση του προσωρινού δανεισμού. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Frost κάνει αυτές τις δηλώσεις και το 23. Είχε δηλώσει και στη Βουλή των Λόρδων και στις βρετανικές εφημερίδες ότι η Βρετανία πρέπει να γίνει μέρος πανευρωπαϊκής προσπάθειας να επιστραφούν στα γλυπτά στην Ελλάδα. Ο Frost κάθε φορά υποστηρίζει ότι έχει φτάσει η ώρα για μεγαλειώδη χειρονομία την οποία μόνο η κυβέρνηση της Βρετανίας μπορεί να την κάνει. Το ίδιο θα λέει και τώρα. Δεν ξέρω βέβαια τι λέει ο Άντι Μπέρναμ. Νομίζω τα έχει πει στις τελευταίες του δηλώσεις. Εμείς τώρα, πώς θα κινηθούμε σήμερα. Θα πάμε Κωνσταντινούπολη, σε ένα στρατόνα που έχει αλλάξει ζωή και έχει γεμίσει βιβλία. Θα ανοίξουμε με τους καλεσμένους μας τα νέα ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές των δημοτικών. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα πάμε σχολείο. Θα πάμε σχολείο μαζί με την πολιτιστική μας κληρονομιά και την κλιματική αλλαγή.

0: Λοιπόν, έχω ήδη κάποια μηνύματα από κατοίκους της Ελευσίνας και με ρωτάνε αν θα πάμε σε αυτά τα σχολεία. Και ναι, έχετε δίκιο. Γιατί αυτές τις μέρες άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία, αλλά και η ίδια μας η πολιτιστική κληρονομιά, πάει σχολείο. Σε ένα σχολείο που συνδέει την επιστήμη του κλίματος με τη διαχείρισή της και την προστασία της. Πρόκειται για μια μεγάλη πρωτοβουλία. Χτες όλο αυτό το σχολείο ήταν στην Ελευσίνα, γι' αυτό το ξέρουν οι ακροατές. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη πρωτοβουλία του Heritage, του οργανισμού Heritage, που τη διοργανώνει μαζί με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Ανθεκτική Πολιτιστική Κληρονομιά. Και εμείς θα μπούμε ραδιοφωνικά στο χώρο του Europa Experience, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αθήνα, εκεί που γίνονται κάποια από τα μαθήματα αυτά του σχολείου, γιατί άλλα είναι επιτόπια, και είναι μαζί μας γι' αυτό ακριβώς η Μαρία Καγγελίδου, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Heritage. Καλή σας μέρα, κυρία Καγγελίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το σχολείο λοιπόν αυτό πραγματοποιείται αυτές τις μέρες μέχρι 15 Οκτωβρίου. Έχετε διαλέξει σε εργαστήρια επισκέψεις και θέλω να μπούμε στην πράξη. Όταν ακούμε κλιματική αλλαγή, σκεφτόμαστε κυρίως τους καύσωνες, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τη φύση. Πότε βάζουμε στην εξίσωση αυτή και τα μνημεία μας?
1: Ναι, λοιπόν, τα μνημεία και γενικά ο πολιτισμός δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από όλες αυτές τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Η UNESCO έχει βρει ότι ένας στους 6 χώρους και ένας στα 6 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς απειλείται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και ένας στους 3 τόπους φυσικής κληρονομιάς επίσης απειλείται. Μαζί απειλούνται φυσικά και οι πρακτικές, οι παραδόσεις. Αυτές τις συνέπειες τις έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, έχουμε δει πυρκαγιές να φτάνουν πολύ κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους,
0: όπως στην Αρχαία
1: Ολυμπία, στις Μυκήνες. Έχουμε δει φυσικά πλημμύρες και ούτω καθεξής, αλλά αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, λόγω του φετινού καύσωνα, πιστεύουν ότι η παραγωγή του κρασιού, που είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα και πολύ σημαντική φυσικά για τη γαλλική οικονομία, θα επηρεαστεί και αυτή πολύ σημαντικά και από τις πυρκαγιές, που ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα, αλλά και από την αλλαγή του κλίματος στην ίδια και τους μεγάλους καύσωνες.
0: Ναι, το συζητούσαμε με ειδικούς του κρασιού για το πώς έχει επηρεαστεί η κοιλάδα της Καμπανίας και πώς, ας πούμε, τώρα το κλίμα που κάποτε έδινε στη Γαλλία τα κρασιά της έχει φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να μιλήσουμε για τον χώρο την Ελευσίνα που είσαστε χτες, αλλά και για την Ακρόπολη. Πώς ξεχωρίζουμε τη φυσική φθορά του χρόνου, αν συζητήθηκε στο σχολείο, από τις επιπτώσεις ενός κλίματος που αλλάζει?
1: Ναι, πραγματικά αυτό ήταν ίσως το πρώτο το οποίο συζήτησαν οι μαθητές εντός εισαγωγικών του σχολείου μας με τους ανθρώπους της εφορίας αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής εκεί στην Ελευσίνα, οι οποίοι χαρακτηριστικά πρώτοι ανέφεραν εξ αρχής ότι στην Ελευσίνα είχαν πάντα, για παράδειγμα, πλημμύρες. Mm-hmm. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να διακρίνουν οι συντηρητές, οι ειδικοί, ποια από αυτά τα φαινόμενα έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και ποια είναι κάτι το οποίο θα περίμενε κανείς ως κλιματικό φαινόμενο και το οποίο προϋπήρχε. Κοιτάξτε, η ελληνική πολιτεία έχει και μάλιστα πρωτοπορεί σε αυτό, δημιουργήσει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και ένα πλάνο ειδικά για τα μνημεία της χώρας, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια συλλέγει πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Ωραία, βάλτε μια τελεία. Εδώ θέλω να ρωτήσω πώς μεταφράζεται δηλαδή αυτή η επιστημονική γνώση και η παρατήρηση σε πρακτική απόφαση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα οι επιστήμονες διαπιστώσουν ότι ένας αρχαιολογικός χώρος κινδυνεύει περισσότερο από μια πλημμύρα ή διάβρωση, έχουμε το πλάνο για τα επόμενα βήματα, δηλαδή τι μπορεί να γίνει πριν έρθει το επόμενο φυσικό φαινόμενο και έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές και ζημιές?
1: Ναι, αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς που κάνουν σε αυτά τα πλαίσια. Μάλιστα, στο εποχικό σχολείο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ήρθε και παρουσίασε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται πρωτοποριακή, και αυτό μας το είπαν και πριν μερικές εβδομάδες στη Μασσαλία. Και μας εξήγησε ότι κάθε φορά οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι κατά περίπτωση. Έχουν να κάνουν με τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου, με την ένταση των φαινομένων, έχουν να κάνουν με το, παραδείγματος χάρη, αν κάποια από αυτά τα φαινόμενα αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, με το κόστος εννοείται, με τις συνέπειες των φαινομένων, αλλά και τη σημασία του χώρου για την οικονομική ζωή της περιοχής και ούτω καθεξής. Οπότε στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι πρέπει να γίνει αυτό ή εκείνο. Γενικά μιλάμε πάντα κατά περίπτωση. Τώρα εγώ θα φύγω λίγο από την Ελλάδα και θα σας φέρω για παράδειγμα ένα έργο το οποίο έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς σαν οργανισμός μέσα από ένα πρόγραμμά μας στην Αφρική, στην Αιθιοπία, στη λίμνη Τάνα. Υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ μικρό νησί σε αυτή τη λίμνη. Είναι ένα μοναστήρι της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο αντιμετώπιζε πολύ μεγάλους κινδύνους από τις πλημμύρες, από την διάβρωση του εδάφους, οι οποίοι λόγω της κλιματικής αλλαγής γίνονταν όλο και πιο έντονοι. Τι έγινε εκεί? Έγινε μια μελέτη, δημιουργήθηκε ένα τυχείο προστατευτικό ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διάβρωση και να αποφευθούν όσο το δυνατόν οι πλημμύρες. Δημιουργήθηκαν υποδομές για τις τους επισκέπτες, ώστε ο τουρισμός να μπορεί να μην είναι ανεξέλεγκτος και από μόνος να προκαλεί επιπλέον φθορές. Και φυσικά ενεπλάκη και η τοπική κοινωνία, η οποία πρέπει να πρωτοστατεί σε μεγάλο βαθμό στην προστασία της δικής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας όλων μας. Δεύτερον γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ανάμεσά μας και στη χώρα μας. Ναι, οπότε και ήταν πολυεπίπεδη η δράση, αλλά πάντα οι δράσεις όλες αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν να κάνουν με την ίδια την τοποθεσία, την ίδια την πρακτική.
0: Και το καταλαβαίνουμε πολύ και έχουμε πολλούς ακροατές που λένε θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει σε κάτι πιο κοντά. Σε ένα μοναστήρι στην Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αυτός ο προβληματισμός που έχουμε για τα ιστορικά μαστήρια, τα μουσεία, ακόμα και τις παραδοσιακές καλλιέργειες όταν το βάζουμε στο πλαίσιο της κληρονομιάς. Πρώτα απ' όλα στη χώρα μας, όταν απειλείται και η άειλη παράδοση και η πολιτιστική κληρονομία από την κλιματική αλλαγή. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν συζητήθηκε το ποιος αποφασίζει τι προστατεύουμε πρώτο όταν είναι οι ανάγκες ενός τόπου περισσότερες από τους διαθέσιμους πόρους. Αν υπάρχουν δηλαδή εργαλεία που να βοηθήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τα ψάχνετε αυτά τα εργαλεία για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να ιεραρχούμε τις παρεμβάσεις. Γιατί θα θέλαμε όλοι μας να αποφύγουμε να ενεργούμε μόνο όταν έχει συμβεί η καταστροφή και να είμαστε κάποια φορά μπροστά.
1: Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά τα εργαλεία που αυτή τη στιγμή δημιουργούνται, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια και γίνεται σημαντική επιστημονική δουλειά, κομμάτι αυτής της δουλειάς θέλει να προωθήσει και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Πολιτιστική Κληρονομιά, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιείται και αυτό το σχολείο,
0: το
1: εποχικό σχολείο. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν που φέρνει κοντά 90 οργανισμούς από 30 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, στην οποία εκ μέρους της οποίας συμμετέχουμε και εμείς, η Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γνωστή και ως The Heritage Management Organization διεθνώς, αλλά και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Κοινοτομίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σύμπραξης θα ενεργοποιηθούν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως, με τη συγκριματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη τέτοια σύμπραξη που ασχολείται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές και ελπίζει να δημιουργήσει αυτή την έρευνα, κομμάτι της οποίας ήδη γίνεται στην Ελλάδα, και να παράξει αυτά τα στοιχεία, τα επιστημονικά, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πρώτον για να ενισχυθεί η πολιτιστική κληρονομιά, να προσαρμοστεί σε ένα κλίμα το οποίο συνεχώς αλλάζει και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες, αλλά και για να προσφέρει η ίδια η πολιτιστική κληρονομιά τις δικές της γνώσεις στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από την ευρύτερη κοινωνία.
0: Ωραία. Σε ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε περίπου ένα λεπτό, για να καταλάβω τον οδικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ερευνητικό πρόγραμμα, μαθαίνουν οι άνθρωποι που έρχονται από 30 χώρες. Στη συνέχεια τι γίνεται? Όλη αυτή η γνώση θα πάει στους Δήμους, κατευθείαν στο Υπουργείο? Πώς θα σκεφτούμε για και οι επαγγελματίες του πολιτισμού και εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι για το τι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί πρακτικά η πολιτιστική κληρονομιά από τους κλιματικούς κινδύνους? Τι περιμένουμε δηλαδή πρακτικά στα επόμενα βήματα, ρωτάω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα. Ξεκινάει με χαρτογράφηση, ξεκινάει με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σαν αυτό που πραγματοποιήθηκε εδώ, το οποίο ο δικός μας οργανισμός ήδη σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιούσε ανά τον κόσμο. Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση νέας έρευνας και μετά όλα αυτά τα αποτελέσματα η σύμπραξη αυτή θα προσπαθήσει να τα διαχύσει στην κοινωνία και να υιοθετηθούν μέσα και από την πρακτική των leading labs, δηλαδή των εργαστηρίων με τις κοινότητες και ούτω καθεξής.
0: Για βήμα, εγώ καταλαβαίνω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, είμαστε στην αρχή και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε στην πράξη για τα επόμενα βήματα. Και επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές, ο φορέας που διοργανώνει το σχολείο μαζί με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Ανθεκτική Πολιτιστική Κληρονομιά λέγεται Heritage Management Organization. Και ήταν μαζί μας η Μαρία Καγγελίδου από τον οργανισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πολλές μεγάλες καλημέρες και μηνύματα συνέχεια από το πρωί για όλα τα θέματα και τα σχόλια και σας ευχαριστώ όπως πάντα και τα κρατάμε και έτσι συνεχίζουμε. Τώρα, όπως είχαμε προαναγγείλει, ελάτε μαζί να ανοίξουμε ένα θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των δασκάλων, έχει πυροδοτήσει συστάσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και βαθιά ανησυχία στους ανθρώπους του πολιτισμού. Και μιλάμε για τα νέα ΦΕΚ του Υπουργείου που ρυθμίζουν τις σχολικές εκδρομές, του Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζουν τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολείου. Η πολιτεία για πρώτη φορά εισάγει πλαίσιο με περισσότερες εκπαιδευτικές επισκέψεις που πρέπει να γίνουν, που συνοδεύονται όμως από αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Η ευθύνη των ελέγχων της λειτουργίας ιδιωτικών χώρων πολιτισμού μεταφέρεται και στα σχολεία. Τα οποία με τη σειρά τους μιλούν για ανυπέρβλητο βουνό γραφειοκρατίας και αστικών ευθυνών και έχουμε πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι έχουν ακυρωθεί επισκέψεις σε θέατρα και σε μουσεία. Εμείς να είμαστε με τον ιδρυτή της θεατρικής ομάδας, Κοπέρνικος, και αντιπρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, το ΑΣΥΤΕΣ, είναι μαζί μας δηλαδή ο Άγγελος Αγγέλου, για να δούμε πώς και αν το νέο ΦΕΚ επηρεάζει το δικαίωμα των παιδιών στην τέχνη και στον πολιτισμό, αλλά και τη βιωσιμότητα των ομάδων πολιτισμού. Άγγελε, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα Ιωάννα και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σου και με τους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σου για αυτό που εξηγήσαμε πάνω στο νέο ΦΕΚ και τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τους τρεις άξονες που έχουν χαρακτηριστεί από τα σχολεία κυρίως και χώρους πολιτισμού αγκάθια.
1: Ναι, είναι ένα ΦΕΚ το οποίο εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου, δηλαδή μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. Είναι ένα αναλυτικό ΦΕΚ που ορίζει πώς μπορούν να γίνουν οι σχολικές εκδρομές, οι εκπαιδευτικές εκδρομές που λέμε, οι μικρές, οι ημερήσιες, αλλά και οι πιο μεγάλες, να το πω έτσι. Εντάξει, εμείς τώρα μιλάμε πιο πολύ για τις εκδρομές που γίνονται στην πόλη, σε χώρους πολιτισμού, σε θέατρα, σε μουσεία. Τώρα, όπως παρατηρήσαμε διαβάζοντας το ΦΕΚ, συνειδητοποιήσαμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η γραφειοκρατία, δηλαδή τα έγγραφα τα οποία πρέπει να συλλέξουν οι δάσκαλοι, τόσο για να κοινοποιήσουν την εκδρομή που θα κάνουν, όσο και για να κινητοποιήσουν τον τρόπο που θα φτάσουν, ας πούμε, στο θέατρο, τα λεωφορεία, τα τουριστικά γραφεία, αλλά και τόσο όσο αφορά τα ίδια τους χώρους πολιτισμού. Δηλαδή τα δικαιολογητικά που πρέπει να μαζέψουν για τα θέατρα, από τα θέατρα και από τα μουσεία που θα πάνε.
0: Ωραία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ζητείτε από τους δασκάλους, προκειμένου να εγκριθεί και να υπογράψουν οι δάσκαλοι που θα πάνε μαζί στην εκδρομή, ο χώρος πολιτισμού, ο ιδιωτικός, γιατί για δημόσιους χώρους δεν ζητείτε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουν την άδεια λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά πύρα ασφάλειας και τα έγγραφα για την καταλληλότητα του χώρου. Για να λειτουργήσει ένας οποιοδήποτε χώρος πολιτισμού στην Ελλάδα, είτε είναι θέατρο, κινηματογράφος, πολυχώρος, είναι υποχρεωτικό να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Καταλαβαίνουμε ότι κανένας χώρος δεν μπορεί να ανοίξει στο κοινό αν δεν ελεγχθεί. Όλα τα πιστοποιητικά γνωρίζουμε από τη διαδικασία ότι πάνε στους δήμους, που είναι και ο τελικός φορέας. Αφού λοιπόν ο χώρος έχει ελεγχθεί από το Δήμο, γιατί εδώ ζητάμε και από το σχολείο να κάνει ξανά αυτή τη διαδικασία? Μήπως είναι για μια μεγαλύτερη, περισσότερη αξιοπιστία, μήπως γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές κάποια πράγματα πάνε πίσω και δεν είμαστε σίγουροι για το ακριβώς τι συμβαίνει και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες όταν κινούνται παιδιά?
1: Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται για θέμα.
0: Κάποια πράγματα πάνε πίσω και δεν είμαστε σίγουροι για το ακριβώς τι συμβαίνει και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες όταν κινούνται παιδιά.

0: ασφαλείας, γιατί χρειάζεται να το κάνει ξανά και το σχολείο.
1: Ακριβώς, ναι. Και αφετέρου αναρωτιόμαστε πώς μπορεί ένας δάσκαλος ή ένας διευθυντής σχολείου να ελέγξει αυτά τα έγγραφα όταν δεν γνωρίζει, ναι, πώς ελέγχονται, δηλαδή τι ακριβώς γράφουν μέσα.
0: Ναι, εγώ, να ξέρεις Άγγελε, πιστεύω στις διαδικασίες. Σκέφτομαι ότι όταν ένας χώρος λειτουργεί νόμιμα, μπορεί να έχει ένα φάκελο σωσμένο στον υπολογιστή του στα αρχεία του, που να έχει όλα τα κατάλληλα έγγραφα και με το πάτημα ενός κουμπιού να φτάσει στο σχολείο. Υπάρχουν θέματα τέτοια γραφειοκρατίας της διοίκησης που το αναλαμβάνουν οι διευθυντές και υποδιευθυντές στα σχολεία, προκειμένου να είναι ασφαλισμένη ακόμα περισσότερο για τις μετακινήσεις. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το θέμα που αμφισβητούμε το τεκμήριο της νομιμότητας, γιατί έχουμε δει σε άλλες χώρες, και θα πάμε μετά και στις ευρωπαϊκές πρακτικές, ότι όταν ένας χώρος έχει, ας πούμε στην Αγγλία, ένας χώρος πολιτισμού έχει την ειδική σήμανση από το κράτος, ένα ειδικό σήμα, θεωρείται αυτόματα ότι λειτουργεί νόμιμα και δεν έχει να κάνει κανένα έλεγχο στο σχολείο. Τι θέματα προέκυψαν με τις μετακινήσεις?
1: Υπάρχουν πολλά θέματα. Μετρούσα, για να σου πω για τη γραφειοκρατία καταρχάς, μετρούσα λίγο με βάση το ΦΕΚ τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός για να μπορέσει να πάει με την τάξη του, ναι, να μπει σε ένα πούλμαν για να παρακολουθήσει, για παράδειγμα, μια θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Και μέτρησα ότι πρέπει να κάνει πάνω από 10 θεσμικές πράξεις και πάνω από 20 έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει να μεταβιβαστούν, να ελεγχθούν ή να δημοσιοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνεις, τεράστια, σε μια φάση όπου ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν τεράστιο έργο με άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα καθημερινά.
0: Για το θέμα των μετακινήσεων και στο παρελθόν υπήρχε αυτή η σχέση, γιατί το κάθε σχολείο συνεργάζεται με ένα γραφείο μετακίνησης, το οποίο αυτό έχει την ευθύνη για την πρόσληψη των ανθρώπων του. Καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται ζητήματα με το ποινικό μητρό των οδηγών που ζητείτε. Δεν κατανοώ και εγώ, και δεν ξέρω πώς κι εσείς το έχετε κατανοήσει, πώς το σχολείο ακριβώς θα μπορεί να το ελέγξει, ή συζητάμε μόνο για τη συλλογή, ώστε αν κάτι δεν υπάρχει εκεί να δημιουργηθεί το θέμα και να πούνε stop σε αυτή την εκδρομή. Ήδη η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει συστήσει για αυτό το λόγο και για αυτές τις πράξεις που μας είπες να αποφεύγονται οι εκδρομές με τα λεωφορεία, και μιλάει για μετακινήσεις με τα πόδια. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό για τις ομάδες πολιτισμού. Δηλαδή, σχολεία που είναι, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά θα μπορούν να πάνε στο θέατρο με τα πόδια. Σχολεία από άλλες περιοχές στην Αθήνα που δεν έχουν θέατρα κοντά τους θα σταματήσουν να πηγαίνουν. Πώς το έχετε προσλάβει εσείς?
1: Έχουμε καταλάβει ότι το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εκδρομές και οι οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που λες. Οι δάσκαλοι δεν θα βάλουν τα παιδιά στο πούλμαν και έτσι τα παιδιά δεν θα δουν θέατρο. Και αυτό τόσο προσωπικά, όσο και ως αντιπρόεδρος της ΑΣΥΤΕΣ, που υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών να πάνε θέατρο.
0: Και λέμε να ανοίξει ο δρόμος για τα παιδιά στο θέατρο, ναι, με τα πόδια.
1: Και παίρνουμε καθημερινά μηνύματα, πρέπει να σου πω, και από εκπαιδευτικούς και από ανθρώπους στον πολιτισμό, αλλά και από πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι στηρίζουν το ότι το παιδί τους θα δει ένα θέατρο μόνο μέσα από το σχολείο. Υπάρχουν οικογένειες,
0: ναι,
1: που δεν μπορούν να πάνε την Κυριακή στο θέατρο και να πληρώσουν 2 και 3 εισιτήρια. Και αυτό λειτουργεί πολύ ευεργετικά, το να πάει το παιδί του θέατρο μέσα από το σχολείο.
0: Μέσα από το σχολείο. Ούτως ή άλλως, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στο Υπουργείο, έχει υπογραμμιστεί στο ΦΕΚ το καινούριο, ότι όλες οι επισκέψεις πρέπει να συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, να συνδέονται με τα μαθήματα, γιατί το ξέρεις και εσύ, Άγγελε, και εσύ είσαι γονιός και εγώ, πάρα πολλές φορές παιδιά βρίσκονται για να γίνει μόνο και μόνο μία εκδρομή, μία επίσκεψη, να γυρίζουν στην πλατεία της γειτονιάς τους ή στο πάρκο της γειτονιάς, χωρίς να έχει κανένα νόημα η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, όταν γίνεται σε επανάληψη, και θα πρέπει οι επισκέψεις αυτές να συνδέονται και με το εκπαιδευτικό τους
1: ακριβώς,
0: πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, είναι τα θετικά του νέου ΦΕΚ, όπως και θετικό επίσης είναι ότι ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων ορίζεται πλέον στους 6. Οπότε ένα σχολείο πρέπει να κάνει τουλάχιστον, ένα τμήμα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 6 επισκέψεις μέσα στο έτος.
0: Και εδώ να δώσουμε μία απάντηση, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Το είχαμε πει ότι θα το ανοίξουμε το θέμα και γι' αυτό το συζητάμε. Καταγράφω ό,τι μου λέτε. Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια στο σχολείο. Δεν μπορούμε να βάζουμε όλα τα πράγματα μαζί. Τώρα συζητάμε για το ΦΕΚ, για τις εκδρομές τις εκπαιδευτικές. Και να πούμε, Άγγελε, ότι δεν τα αγνοούμε τα

0: θέματα ασφαλείας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν συμβαίνει από ένα ατύχημα μέχρι μια τραγωδία, αναζητάμε τους υπεύθυνους, τις ελλείψεις και τις ευθύνες. Πρέπει κάτι να γίνει ουσιαστικά. Ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως και αυτή τη φορά στην Ελλάδα έγιναν τα πράγματα λίγο βιαστικά? Δηλαδή, είπες νωρίτερα, το ΦΕΚ κοινοποιήθηκε τον Αύγουστο. Είχατε συζήτηση, είχατε διάλογο με το Υπουργείο για διάφορα θέματα που μας απασχολούν? Και ήταν και λίγο πριν αρχίσει τα σχολεία, όταν πολλές εκδρομές εκπαιδευτικές έχουν ήδη κλειστεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό όταν βγαίνει ένα ΦΕΚ που, το οποίο έχει, έρχεται να ορίσει ή να ρυθμίσει τη σχολική διαδικασία που από τις πρώτες μέρες πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τις εκδρομές του πρώτου τριμήνου, οι εκπαιδευτικοί, με το που ξεκινάει η σχολική χρονιά, τις οργανώνουν. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει ένα νέο ΦΕΚ 31/8. Το σωστό θα ήταν να βγει το Μάρτιο, για παράδειγμα, ή τον Απρίλιο, να συζητηθεί ένα ή δύο μήνες, να γίνουν οι ρυθμίσεις, οι διευκρινιστικοί εγκύκλοι να βγουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβρη να δράσουμε οργανωμένα και ρυθμισμένα.
0: Προκειμένου λοιπόν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, να έχουν πρόσβαση στο θέατρο, όχι μόνο στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, αλλά σε όλη την Ελλάδα, αυτό που συζητάμε και θέλω να σε ρωτήσω, αν έχετε δει κι εσείς, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δημοσιογραφία και ρεπορτάζ μόνο κατακελτικό, να δούμε τις καλές πρακτικές. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες? Εγώ ζούσα χρόνια στην Αγγλία, ξέρω ότι εκεί υπάρχει ένα θεσμοθετημένο εθνικό σήμα ποιότητας για τους χώρους εκτός τάξης. Αν δηλαδή το θέατρο ή το μουσείο, ο χώρος έχει αυτό το σήμα, οι δάσκαλοι, το σχολείο γνωρίζουν ότι ο χώρος είναι ελεγμένος και ασφαλής και δεν χρειάζεται να ζητήσουν άλλα έγγραφα. Έχουμε καλές πρακτικές?
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε κάποιους πίνακες ψηφιακούς πάνω στους οποίους να αναγράφονται.
0: Όπως στη Γαλλία, ναι.
1: Ακριβώς, όπως στη Γαλλία ή στην Αγγλία και στις σκανδιναβικές χώρες, όπου να μπορούν οι χώροι πολιτισμού να εγγράφονται στέλνοντας εκεί τα δικαιολογητικά και ο εκπαιδευτικός, όταν θα αποφασίσει για παράδειγμα να επισκεφτεί έναν χώρο, να μπαίνει σε αυτόν τον πίνακα να βλέπει αν υπάρχει το κατάλληλο σήμα και να μην χρειάζεται ούτε να συλλέξει έγγραφα ούτε να ελέγξει κάτι, αλλά να είναι σίγουρος ότι αυτό έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς μας το στέλνουν ως πρόταση και πάρα πολύ εκπαιδευτικοί για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Βέβαια, στη χώρα μας θα πούμε ότι πάλι θα αρχίσουν όλα τα προβλήματα με τις ψηφιακές λίστες και αν η έγκριση την εμπιστευόμαστε ή όχι. Αλλά αυτό κάπου πρέπει να σταματήσει και κάποια στιγμή πρέπει να μπει μία σειρά. Να πούμε και για τις σκανδιναβικές χώρες. Καλά, εκεί μηδέν γραφειοκρατία. Ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να βγάζουν τα παιδιά καθημερινά από το σχολείο. Και φυσικά τεκμήριο της νομιμότητας. Αν δηλαδή ένας χώρος είναι ανοιχτός για το κοινό, για όλο το κοινό, οι μηχανισμοί του κράτους έχουν την ευθύνη ότι είναι ασφαλής και το σχολείο κινείται ανάλογα. Εσείς, Άγγελε, έχετε στείλει μια επιστολή με όλα αυτά τα σημεία τα οποία συζητάτε και παρατηρείτε και εκφράζετε το πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν στο Υπουργείο. Έχετε απάντηση, έχετε κληθεί σε διάλογο. Εσείς τι προτείνετε?
1: Στείλαμε έγκαιρα την επιστολή, δηλαδή νομίζω ότι τα ανακλαστικά της ΑΣΥΤΕ ήταν αρκετά γρήγορα. Μέσα Σεπτέμβρη στάλη η επιστολή στο Υπουργείο. Δεν είχαμε κάποια απάντηση άμεση, ούτε κάποια πρόσκληση προς το παρόν. Ελπίζω ότι θα υπάρξει στο μέλλον. Όμως βγήκε αυτή η εγκύκλειος, η οποία κάπως απαντάει σε κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, επαναφέρει το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να γίνει ο επιτόπιος έλεγχος του Πούλμαν αν η απόσταση είναι μικρότερη των 35 χιλιόμετρων, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πράγμα πρέπει κάπως να λυθεί, να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς μας να πάνε τα παιδιά μας στο θέατρο που το χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.
0: Αυτό που κρατάμε είναι ότι στην Ελλάδα βλέπουμε αυτή την έλλειψη στρατηγικής με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί τώρα είναι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το Υπουργείο, έρχεται αυτό το ΦΕΚ, μετά μπορεί να αλλάξει και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί το βάρος της γραφειοκρατίας και φεύγει από το ουσιαστικό, ότι οι δάσκαλοι που πάνε τα παιδιά εκδρομές και το σχολείο έχει μεγάλη ευθύνη, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά πρέπει οι χώροι να είναι ασφαλείς, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από το κράτος, αλλιώς τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν εκεί. Και αυτό που ζητάμε, και το καταλαβαίνω ότι το ζητάτε κι εσείς, είναι αυτός ο διάλογος για τη μέση λύση με ασφάλεια και τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στον πολιτισμό. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα και φυσικά το παρακολουθούμε το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σχολική και θεατρική σεζόν.
0: Καλή σχολική και θεατρική σεζόν.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια χαρά.
0: Ο Άγγελος Αγγέλου ήταν μαζί μας από τη θεατρική ομάδα Κοπέρνικος. Είναι συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας, το βλέπω. Τα έχω σημειώσει όλα. Θέλω να πω, πρέπει να διαβάσουμε όλοι το ΦΕΚ για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Κάποια από αυτά είναι παραπληροφόρηση, κάποια όμως είναι αλήθεια. Και γι' αυτό το μελετάμε και προσπαθούμε να δώσουμε τις απαντήσεις.

Με αυτά και με εκείνα έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα, έχουμε 7 λεπτά. Εμένα μου φτάνουν για να πάμε μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας υποσχέθηκα, σε ένα στρατόνα του 19ου αιώνα που έχει μια νέα ζωή μακριά από συγκρούσεις. Φιλοξενεί βιβλία. Πρόκειται για το στρατόνα Ραμί. Κατασκευάστηκε το 1826. Έγιναν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και έχει ανοίξει ξανά ως βιβλιοθήκη. Διατηρεί την ιστορική ταυτότητα και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική του κατασκευή δεν τον γκρέμισαν, δεν πέταξαν την ιστορία στα μπάζα, την κράτησαν και της έδωσαν μια καινούργια ζωή, του έδωσαν μια καινούργια ζωή ως βιβλιοθήκη. Έχει χωρητικότητα 4.000 θέσεων, 36.000 τετραγωνικά μέτρα στη βιβλιοθήκη, ψηφιακά βιβλία, τμήματα για παιδιά, νέους, ενήλικες και εξειδικευμένες υποβιβλιοθήκες με ειδικές εκδόσεις. Και το καλύτερο, λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο, αν είστε στην Κωνσταντινούπολη, στο στρατόνα Ραμί και θέλετε να διαβάσετε, μπορείτε να διαβάσετε όλη μέρα. Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι μόνο τα βιβλία και η λειτουργία αυτή, είναι το ότι γύρω από το κτίριο έχει 50.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, 700 δέντρα, 100.000 θάμνους, μικρή βιολογική λίμνη και καλαμιώνες. Και όλα αυτά βοηθούν τη βιοπικιλότητα και βελτιώνουν και το μικροκλίμα της περιοχής. Είναι μια πράσινη βιβλιοθήκη. Έχει πάρει αυτό το μεγάλο βραβείο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων. Αν μπείτε να διαβάσετε τι γίνεται, τρελαίνεσαι. Το νερό της βροχής συλλέγεται από τις στέγες, ξαναχρησιμοποιείται για τις τουαλέτες, φωτισμό έχει LED για την εξοικονόμηση, γίνεται η διαλογή απορριμμάτων, περιορίζονται τα πλαστικά μιας χρήσης. Η βιβλιοθήκη οργανώνει πάρα πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια και κάπως έτσι ένας παλιός στρατώνας μας δείχνει ότι η πιο έξυπνη ανακύκλωση δεν αφορά μόνο τα απορρίμματα. Αφορά τα κτίρια, την ιστορία και τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε στις πόλεις μας. Λοιπόν, 5 λεπτά. Αρκετή ώρα για να πούμε για τώρα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το δεύτερο. Ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ. Σας περιμένει και τον περιμένετε. Τις επόμενες 2 ώρες μαζί του θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Από τη Σταματία και εμένα. Γεια σας, γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης του Βαγγέλη Ξίδη είναι με την Ελένη Βιτάλη. Ένα άγιντε και φύγαμε έχει και μαζί μια αίσθηση ελευθερίας. Λες κάπου θα πετάξει το τραγούδι. Δεν πετάει. Εδώ μένει με αυτό τον αέρα της ελευθερίας που έχει, αλλά και της αβεβαιότητας. Κανείς μας δεν ξέρει που πάμε, λέει, έτσι ακριβώς. Πορεία προς το άγνωστο πάμε. Το είπε ο αγαπημένος μου Φερνάντο Πεσόα, ο κορυφαίος Πορτογάλος λογοτέχνης, έχει πει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ταξιδεύεις χωρίς να ξέρεις πού πας. Αυτό. Ώρα να στηθούμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι σήμερα στον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Το τραγούδι στους Σαββόπουλους. Καλή ακρόαση.

Αυτό είναι εκείνο ο μπάλος του Διονύση Σαββόπουλου που χορεύει και χορεύεται από το 1971. Εδώ και ο περίφημος στίχος του Σαββόπουλου. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Έτσι πρέπει να είναι. Εδώ και, είναι και αυτό το σημείο, εδώ στο ίδιο το τραγούδι που πολύ μου αρέσει. Σε τούτο τα Βαλκάνια, λύση σε τούτο τον αιώνα, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα. Έχει αυτό το στοιχείο της ανθρώπινης σύνδεσης αυτός ο στίχος, που εγώ φαντάζομαι όπως μια μικρή γιορτή. Μια μικρή γιορτή και μαζί μια αλήθεια που την καταλαβαίνεις όσο περνούν τα χρόνια. Και είναι αυτή εδώ. Ο κόσμος είναι σαν Μπαξές και είναι η ζωή Σεριάννη, που ξεκινάς χαράματα και βράδιας μας εφτάνει. Αγαπημένο.

στον ακριβώ τον τρόπο. Ο Βασίλης Δημητρίου μελοποίησε τους στίχους αυτούς του Μάνου Λευθερίου για τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Ο κόσμος είναι το νερό, κοινή ζωή πηγάδι που ξεδιψάει περαστικός προτού τον βρει το βράδυ. Ο κόσμος είναι εδώ, στους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ο κόσμος ξημερώνει, γράφει, ο κόσμος ξημερώνει. Και αυτά που απόψε κέρδισες, δικά σου, βιά σου. Εδώ και το τραγούδι με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι «Ο κόσμος ξημερώνει». Ώρα του είναι.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Θα κάνω κάποια στιγμή αφιέρωμα στον Γκούφα, έχει γράψει μεγάλα τραγούδια. Εδώ και η Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι «Για χατήρι σου ξημερώνει», και εδώ ακριβώς η θάλασσα, τα άστρα και η Ανατολή δεν είναι απλώς εικόνες. Είναι τρόποι να μιλήσει το τραγούδι για τον αποχωρισμό, την νοσταλγία, την πίστη και μια αγάπη που δεν απομακρύνεται, όπως ο γλάρος που δεν ξεμακραίνει από το γυαλό. Έτσι ακριβώς και εμείς δεν θα ξεμακρύνουμε από τα μεγάλα μας τραγούδια. Ας πούμε αυτό εδώ.

Όμως ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τα Ζεμπέκι και του Σπανού έτσι έχουν μια ιδιότυπη ευγένεια, έχουν κάτι το τρυφερό και δωρικό μαζί. Να, όπως σε αυτό το τραγούδι που προηγήθηκε με την ερμηνεία της Μοσχολιού και με αυτούς τους δυνατούς στίχους του Ελευθερίου. Είναι μια βροχή, λέει, και που συνεχίζει χρόνια. Μα δεν νιώθεις πια το δικό μου τον αγώνα. Ξένος περνάς και σαν ξένος τι σε νοιάζει που μια ζωή έχει πια κομματιαστεί. Και να πώς, μετά από αυτό το τραγούδι, ο νους μου πήγε στους στίχους του Τάκη Σιμώτα, του αγαπημένου μου Σιμώτα, εδώ που έγραψε, προσέξτε τι έχει γράψει, «Βαριά βαλίτσα σούκοψε το χέρι και φορτωμένη γέρνης ως τη γη, μα πιο πολύ στην τσέπη σου βαραίνει ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή». Η μουσική και η ερμηνεία του Νίκου Παπάζουγλου, εδώ και αυτή η βαριά βαλίτσα, όπως έγινε Ζεμπέκικο και τι Ζεμπέκικο. Ακούστε.

1990 στο δίσκο Σύνεργα ακούστηκε αυτή η βαριά βαλίτσα του Νίκου Παπάζουγλου και του Τάκη Σιμώτα. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, 11.30. Εκεί θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Λουδοβίκου των Αγίων. Και αμέσως μετά, ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ και τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε, με την ερμηνεία της Αλεξίου. Κάπως έτσι, τρεις λέξεις, τέσσερις πόσες είναι. Το σήμερα, το από μεσήμερα και το αγάπησέ με σχημάτισαν το ωραίο αυτό τραγούδι. Συνεχίζουμε με τους στίχους του Νικού Καβαδία.

και ιδανικός και ανάξιος εραστής, ο Νίκος Καβαδίας, εδώ όπως μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Σπανό, και εδώ το τραγούδι όπως το ερμήνευσε ο Κώστας Καράλης. Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως αν δεν ήταν ποίημα, αν δεν ήταν τραγούδι όλο αυτό, θα μπορούσε να είναι ένας θεατρικός μονόλογος όπου ένας ηλικιωμένος πλέον άνθρωπος βρίσκεται μόνος σε ένα δωμάτιο και μιλά στον νεότερο εαυτό του. Φαντασία είναι αυτή. Θα μπορούσε να είναι και ζωγραφικός πίνακας με έναν άνθρωπο σκυφτό πάνω από λογιστικά βιβλία, ενώ πίσω από το παράθυρο ένα τεράστιο πλοίο απομακρύνεται. Ο πίνακας θα μιλούσε για τη ζωή που βρίσκεται έξω από το παράθυρο. Και ακόμη μια ταινία μικρού μήκους, όπου ο Καβαδίας γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή που ζει και στη ζωή που ονειρεύεται. Κάπως έτσι.

Κάπου στα 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος και το συγκρότημα Σπυριδούλα γράφουν και τον Μπάμπι τον Φλού. Τι δίσκος κι αυτός, μικρή επανάσταση στα μουσικά μας πράγματα και πιο συγκεκριμένα για την ελληνική ροκ σκηνή. Εδώ και ο Μπάμπης ο Φλού πείραζε όποιο του ερχόταν ελί χωρίς να το σκεφτεί και άμα ψιλοβαριότανε, άραζε όπου βρίσκε να λιαστεί. Ξέρετε σε ποιον άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι? Με τον Σιδηρόπουλο, στον Άκη Πάνου. Και αυτό το τραγούδι του Πάνου που ακολουθεί κάπου συγγενεύει με αυτό του Σιδηρόπουλου. Ακούστε ποιο είναι.

Εδώ μας επιστρέψουμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε, κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου χρόνια. Εδώ και ο Λέξ, όπως έγραψε και τραγούδισε αυτό το αστέρι από τσιμέντο. Έχω ένα αστέρι από τσιμέντο και το ακολουθάω. Γράφει σε βρεγμένα πεζοδρόμια, νευρικά περπατάω. Στην πιο ψηλή ταράτσα ανεβαίνω και ρωτάω ποιος πήρε το χαμόγελο από αυτούς που αγαπάω. Πόσο ωραίος στίχος αυτός, όπως και αυτός εδώ που ακολουθεί. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μόνη θέλουν βαρύ ζεμπέκικο και νευρικό τιμόνι. Και από τον Λέξ στο Μητροπάνο, έτσι.

τραγούδι του Θάνο Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου είναι αυτό που προηγήθηκε. Εδώ και ο Μητροπάνος να ερμηνεύει το πάντα γελαστή και γελασμένη. Σε ένα ζεμπέκικο που χορεύεται, λυπάται, αναρωτιέται και ονειρεύεται. Και συμμαχώντας αδιαπραγμάτευτα με εκείνους που δοσμένοι στα τρελά τους όνειρα, βλέπουν τον φόβο αλλιώς και τον χρόνο και τον πόνο και προπαντός το δρόμο. Να, όπως εδώ, το δρόμο, όπως τον τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Είναι μακρύς ο δρόμος σου.

Αυτά συνέβησαν στη δεύτερη πολιτεία του Μίκη Θεοδωράκη με τους δίκους του Πάνου Κοκκινόπουλου. Εδώ και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης να τραγουδά «Είναι μακρύς ο δρόμος σου και υπομονή σου λίγη. Χτυπώ δειλά την πόρτα σου και ο αγέρας την ανοίγει». Και εδώ το θέμα είναι ο δρόμος, πάντα το θέμα θα είναι ο δρόμος. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι της Κυριακής, εκεί θα πάμε με τραγούδι καινούριο. Ο Ρέστης Ντάντος το υπογράφει, φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει». Ο τίτλος του, σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
3: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
4: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
3: Σας τορκίζομαι.
2: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Βασισμένο στη νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
3: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
6: Μαρία Παπαλάμπρου.
5: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
2: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ μας επιστρέψαμε για αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι από τα δυνατά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος. Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει τη μουσική, ο Μάνος Ευθερίου τους στίχους. Και τι στίχους, Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, λέει, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος και από σπουργίτη θα γινόμουν αετός. Στίχοι που πραγματεύονται με έναν τρόπο το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είμαστε πραγματικά και σε αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εμάς. Συμβαίνει αυτό, αυτό κι αν συμβαίνει. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο μας και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι πολλά τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και σιγά σιγά θα απαντήσω σε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα τηλεφωνήματα. Συνεχίζουμε. Ναι.

τραγούδι του Μιμή Πλέσσα και του Άκου Δασκαλόπουλου. Είναι αυτό που μόλις τέλειωσε. Εδώ και η Αλέκα Μαβίλη με το βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά. Και είναι η στιγμή που, καθώς ερμηνεύει στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές, οι χάντρες», σπάνε πιάτα από τους θαμώνες με τον Κώστα Βουτσά να αναφωνεί «Μερακλώσαμε, πολλά μεράκια βλέπω, όμως τα πράγματα γαλινεύουν». Εκεί που η Μαβίλη τραγουδά «Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχει στο στήθος της αγάπης τη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά». Και τώρα πώς συνεχίζεται όλο αυτό ως απάντηση στα χρόνια μας, με αυτό εδώ, λέω, του Σταμάτη Καραουνάκη εδώ που έγραψε, και τι έγραψε, ωραίο. «Αυτή η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη, που δύο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Εδώ είμαστε, αυτή η νύχτα μένει».

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, Σταμάτης Κρονάκης γράφει ένα από τα δυνατά λαϊκά τραγούδια του καιρού μας, εδώ με τη Γιώτα Νέγκα. Τραγούδι που μας μίλησε για αυτές τις στιγμές που τελειώνουν στην πραγματικότητα, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ μέσα μας. Μούγνηφη καρδιά, λέει, πάρε μυρουδιά. Το λάδι εδώ πως χαίγεται και ζήσει το ταξίδι. Εδώ είμαστε στο ταξίδι, και αυτό ως έννοια στο παραδοσιακό μας τραγούδι παρουσιάζεται συνήθως ως αποχωρισμός, ως ξενιτιά, ως νοσταλγία και ως ελπίδα για επιστροφή. Να, όπως σε αυτό το βάδιζα το δρόμο-δρόμο, έτσι όπως ακούστηκε με το συγκρότημα των Γκιντίκι. Ακούστε τους, πήγαινα το δρόμο-δρόμο.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε, μας έρχεται από το 1982, τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη και του Κώστα Οικονομέα. Λοιπόν, τότε που ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε «Εγώ θα σου φωνάζω και λέγει με τρελό» που γράφει στη ζωή του παραμύθια, «Εγώ θα τραγουδάω τσιγκάνος σε σταθμό που παίζει με ταμπούλο την αλήθεια». Κάπως έτσι επιστρέψαμε ανάμεσα στην αλήθεια και τα παραμύθια, και στο ενδιάμεσο τι βρίσκεται? Ο τρόπος που ο άνθρωπος αντέχει, καταλαβαίνει και αφηγείται την πραγματικότητα. Να, όπως εδώ ο Ορφέας Περίδης.

Κάπου στα 1996 ο Ορφέας Πυρίδης γράφει το ωραίο αυτό ζεμπέγικο, έτσι σε περίπου ιατρική γλώσσα. Στάκδιν βραδέως λέει ενδοφλεβίος, γιατί είναι αβίωτος αυτός ο βίος. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, 12:30. Εκεί θα πάμε με αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μανώλη Μητσιά. Το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Ποτέ ξανά ο τίτλος του. Σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μας επιστρέψαμε. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Τραγούδι από τη θεατρική παράσταση «Ο Εχθρός Λαός» είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε τον Ιούλιο του 1975. Στο Θέατρο Αθήνεων ανέβηκε αυτή η παράσταση με τον θείασο της Τζέννης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου, με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και βέβαια το έργο αυτό με την υπογραφή του Ιάκωβου Καμπανέλη, ένα πολιτικό δράμα ή κωμωδία για κλάματα, όπως έλεγε ο Καμπανέλης. Συνεχίζουμε με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη.

Κάπου στο 1979 ο αγαπημένος Λουκιανός Κυλαϊδόνης αποτυπώνει στιγμές εκείνου του καιρού και όχι μόνο, και με ένα έτσι εμβατηριακό τρόπο ο Λουκιανός στυλιτεύει μια πραγματικότητα που δεν έκλεισε το 1979. Μια πραγματικότητα δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που καταφέρνουμε να κατανοήσουμε. Όπως και να έχει, αυτό που συμβαίνει μέσα μας είναι πιο έντονο από αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Περίπου αυτό λέει το σπουδαίο αυτό τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Αυτό εδώ, άνοιξε, άνοιξε.

Έτσι όπως τονίζει Μπέλ με τη φωνή της, εκείνο το «φτάνει πια», «φτάνει πια», θα ρίξει πως όλο το τραγούδι γράφτηκε για αυτή τη φράση. Πότε γράφτηκε? Το άνοιξε το 1948. Ο Παπαϊωάννου και ο Βασιλιάδης συναντήθηκαν σε αυτή τη μεγάλη στιγμή του λαϊκού μας τραγουδιού, και από ένα τραγούδι του 1948 σε ένα άλλο του 1994. Και αυτό το άνοιξε γιατί δεν αντέχω, εδώ αλλιώς, με τους στίχους και τη μουσική της Αφροδίτης Μάνου, εδώ που έγραψε «Μεσάνυχτα στην πόρτα σου τα μάτια μου αρμενίζουν και πίσω με γυρίζουν στα παλιά, μεσάνυχτα και ορθάνυχτα τα χέρια μου για σένα, πώς γίναν πάλι απόψε αγκαλιά». Κάπως έτσι συνομιλούν τα τραγούδια μας μέσα στα χρόνια.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που προηγήθηκε ακούστηκε πρώτη φορά το 1993 στο δίσκο του συγκροτήματος Τρύπες, 9 πληρωμένα τραγούδια. Αυτός είναι ο τίτλος του, 9 πληρωμένα τραγούδια. Εδώ και ο Γιάννης Αγγελάκας, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, λέει, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή, τότε τι κρίμα, παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς. Και μετά από όλο αυτό, πού πάμε, εδώ. Όσα πάνε και όσα έρθουνε, άλλα λες, άλλα θα πούνε, όσο και να προσποιείσαι, είσαι πάντα αυτός που είσαι.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σφινώσε στη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παντακάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιά της το τρυπά.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 3 περίπου χρόνια του Γιώργου Μίχα. Είναι με τον Σοκράτη Μάλαμο και την Ιουλία Καραπατάκη. Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζει μαύρο βγαίνει, σφήνωσε στη χαραμάδα, κυνηγώντα μια λιακάδα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο ποιο είναι. Όσο και να προσποιείσαι, είσαι πάντα αυτό που είσαι. Και ακούστε τώρα το επόμενο τραγούδι, πως ακριβώς έρχεται να συμφωνήσει με το όσο και να προσποιείσαι, είσαι πάντα αυτός που είσαι. Τι λέει, μπορεί να καταγίνεσαι, δύσκολα όμως γίνεσαι.

Πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Μάνου Ελευθερίου. Είναι με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Τη γράφει εδώ Ελευθερίου. Κι αν είσαι ο καλύτερος, υπάρχει πάντα ο άλλος. Κι αν είσαι ο μεγαλύτερος, υπάρχει και ο μεγάλος. Είναι και το ρεφρέν του που σημαίνει πολλά. Μπορεί να καταγίνεσαι, δύσκολα όμως γίνεσαι. Κάπως έτσι συμβαίνει. Τραγούδι τέλος το επόμενο, με τη φωνή της Αρλέτας, της αγαπημένης Αρλέτας, εδώ που έγραψε για τα μικρά παιδιά που κρατάνε στο χέρι τους τις ελπίδες μας. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Σταματία Σούλτη και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε και σήμερα εδώ από μεσημέρο Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026 και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα. Ταξιδεύουμε λοιπόν και ερχόμαστε και σας συναντάμε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, και μοιραζόμαστε μελωδίες και λόγια από το χθες και από το σήμερα. Και κάπως έτσι, πρώτη στάση μας, Μακεδονία. Τώρα που στήσαν το χορό, να μαν και εγώ να τραγουδώ, και όπως το άκουγα είχα την εικόνα. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που σας έλεγα για τα χάλκινα στην Ακαδημία Πλάτωνος? Ήταν μια υπέροχη εικόνα, ένας τεράστιος, πραγματικά τεράστιος κύκλος αγκαλιασμένων ανθρώπων, ανθρώπων πιασμένων από το χέρι, να χορεύουν αυτούς τους υπέροχους χορούς. Πραγματικά μεγάλη ζήλια είχα, ακούραστη. Και να σημειώσω, όλες οι ηλικίες. Τι όμορφο αγκαλιασμά. Στη Μακεδονία μένουμε, έτσι αγκαλιασμένοι θα πάμε ως τις 2, για να έρθει ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, λέει, από το παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Εδώ ο ξενιτεμένος θα καλέσει τα άσπρα περιστέρια και τα μαύρα τα πουλιά ως αγγελιοφόρους, για να μεταφέρουν στη γυναίκα που αγαπά το σκληρό μήνυμα του χωρισμού, να μην τον περιμένει πια, να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή η κακιά μάγισσα, η Ξενιτιά,

Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Άσπρα μου Περιστέρια, Ξάνθη Επικάρα Θανάση. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου και να έτσι επευκαιρίας. Χαιρετίσματα εκεί στη Στουτγκάρδη. Έως τις 2 θα είμαστε εδώ και θα είναι εδώ και η Σταματία Σούλτη για να φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια των τόπων μας που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Και έτσι λοιπόν, ας μετακινηθούμε λιγάκι, να ανεβούμε εκεί η ορεινή Πίνδος, στα Γρεβενά θα πάμε. Και να, γυναίκες που χορεύετε, και Δημήτρης Παπούλιας. Δήμος Παπούλιας.

και σας προσκαλώ να μου πείτε αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το παίξιμο. Αν υπάρχει κάποιος που όταν ακούει τέτοιο παίξιμο δεν στέκεται να κοιτάξει γύρω του να πει τι συμβαίνει βρε παιδιά. Πώς παίζει έτσι ο άνθρωπος. Είπαμε το βίωμα, είπαμε η τριβή, είπαμε η αλληλεπίδραση του παίκτη, του ερμηνευτή με αυτούς που είναι γύρω του και κυρίως με τους χορευτές. Έτσι λοιπόν εκεί, στα Γρεβενά ήμασταν. Λεβέντης είσαι μάτια μου, μας είπε ο Γιώργος Τζιμόπουλος. Και βέβαια το βιολί που ακούγαμε ήταν το φωμισμένο βιολί της περιοχής. Ήταν ο Νίκος Γιουλέκας, από τη γνωστή οικογένεια μουσικών της περιοχής. Ξεκίνησε από την Μπράζα της Ηπείρου και μετά μετακινήθηκε ο παππούς του επί τουρκοκρατίας στα Γρεβενά, στο Κυπουριό. Εκεί γεννήθηκε ο Νίκος μαζί με άλλα 7 αδέρφια. Οι 4 γίναν μουσικοί. Αυτό είναι η οικογένεια μουσικών. Και από αυτά όλα που διαβάζουμε για τη ζωή του, κρατάω αυτό που βρήκα. Ήταν βιρτουόζος του βιολιού, αριστοτέχνης, δεξιοτέχνης. Είχε χάρισμα, λέει, θιευλογία, απαράμιλη τέχνη στο παίξιμο. Άρχοντας στη συμπεριφορά, αρχοντικός στην εμφάνιση, καλοντημένος, κομψός, ευπαρουσίαστος. Και από ό,τι διαβάζουμε, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Γιατί ποιος το έλεγε χθες για την ηθική του μουσικού? Εδώ είμαστε λοιπόν, περιμένουμε να μας πείτε το αγαπημένο σας όργανο. Τι σας κάνει να σταθείτε και να κοιτάξετε προς την ορχήστρα? Αν θέλετε λοιπόν να μας στείλετε τα μήνυματά σας, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, είναι 2 λέξεις και η λέξη πρόγραμμα έχει 2 M. Εκεί στέλνετε μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες. Να, χθες δεν αναφέρθηκα σε εκείνες τις ωραίες φωτογραφίες, νομίζω από το Ρίο και από την Πετρούσα, δεν θυμάμαι, με εκείνα τα ωραία μεζεδάκια τα μεσημεριανά. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής, όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε, να γίνετε φίλοι μας, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, το δέντρο της μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και από την Πίνδο πού θα πάμε? Α, θα πάμε στο τώρα και στη Θράκη. Ιουλία Καραπατάκη και Γκιντίκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στη Θράκη παραμείναμε, Φωτεινή Καζακίδου ήτανε, και αυτό το «Τα κορίτσια κάνουν τρέλες σαν χρωματιστές κορδέλες». Και αυτός ο ρυθμός του Καρσελάμα, συγγνώμη, εμένα με γυρνάει πίσω στο καλοκαίρι και σε γλέντι. Ας ήθελα να τελειώσει το καλοκαίρι και να έρθει ο χειμώνας. Μ' αρέσει όταν γυρνάω πίσω. Και έτσι όπως λέμε για χορούς και για όργανα, μας έχετε στείλει τις προτιμήσεις σας. Τώρα θα τις πω. Να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ στην εκεί στο Ελληνικό Μολύβι, τρίτο Athens Rebetiko Festival, το θυμάστε. Τρίτη μέρα, τελευταία. Να σας πω ότι στις 3:30 εκεί θα είναι και ο δικός μας άνθρωπος εδώ, ο φίλος μας, ο αγαπημένος σας. Ομιλία για τα αρχοντορεμπέτικα λοιπόν με το Σιδερή Πρίντεζη. Λίγο αργότερα αφιέρωμα στο Γιώργο Μουφλουζέλη. Ψάχνω τα χαρτιά μου. Λίγο αργότερα το απόγευμα έρχονται από το Βέλγιο οι Κοσμοκράτορες. Αν είστε στην περιοχή, κάντε μια βόλτα. Υπέροχες δουλειές κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Χρόνια τραγουδάνε και παίζουν εκεί στο Βέλγιο. Συναυλία ρεμπέτικες κιθάρες στις 9 παρά. Δημήτρης Μιστακίδης, Αντώνης Ξιντάρης, Νίκος Πρωτόπαπας, Κατερίνα Τσιρίδου, Δήμος Βουγιούκας, Μάκης Γρηγοράσκος. Το ξέρουμε το Μάκη Γρηγοράσκο εμείς από τους Ρεκτιφιέ. Πιο μετά τρίο Ζαπάτα, Ζαρίας Παπαδέας, Ταπάκης. Έχει κι άλλο. Κεντρική συναυλία με τους αγαπημένους μας ρεμπετή, Φώτης Βεργόπουλος, Αυγερινή Γάτση, Κωστής Κωστάκης και Γιάννης Κάτος. Για να δούμε που θα πάμε. Ας πάμε και λίγο Ηπείρο για να μην φωνάζετε.

Και κάπως έτσι λοιπόν στην Ήπειρο σταθήκαμε. Τι κακό είχαμε, ο καημένος ήταν η Κατερίνα Ζάκα και αμέσως μετά αυτή η Μαριόλα, αυτό το μυρολόι με τη Ματούλα Ζαμάνη. Πρέπει οπωσδήποτε να στείλω χαιρετίσματα. Δεν θέλω να είμαι αγενής στα ματιά. Θέλω πρώτα να στείλω στο φίλο μου τον Τόμας, πάντα εδώ συντονισμένος από τη φθινοπορεινή Πολωνία, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Να στείλω χαιρετίσματα όμως και στο φίλο της Σταματίας, στο Βόλο, το Γιάννη. Να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους στο Αντίριο, που πάντα έχουν ανοιχτή πρόσκληση και μας στέλνουν εκεί τα μεζεδάκια. Στο Περιβόλι Γρεβένων, στο Γκίζη, στην Αγία Παρασκευή. Στη Θεσσαλονίκη, στα Βέρβαινα, Βόρεια Κοινουρία. Στις Καλύβες του Πολυγύρου, στο Γαλάτσι, στο Σιδηρόκαστρο, στη Φούστανη Αριδαίας. Στο Ολυμπιακό Χωριό, στο Ζαγόρι, στην Ηλιούπολη. Όπου παντού είσαστε. Στην Αγιά σου, στο Πέραμα, στη Λιβαδιά, στο φίλο από το Μύτικα που πήγε Λιβαδιά. Λάρισα, συγγνώμη. Στο φίλο μας το Χρήστο εκεί στο Λαγονίσι που σκέφτεται την παρέα, στο Παλαιοκάτουνο και στα Τζουμέρκα. Στα Βροχερά Γιάννενα, στα Ανολιώσια, στο Βροχερό Μεσολόγγι, ευχαριστούμε πολύ την ακροάτριά μας εκεί. Στα περίχωρα του Λίντς της Αγγλίας, στα Κοτσίκια στη Βόρεια Εύβοια, στην Κηφισιά, στο Λιμποβίσι της Αρκαδίας. Αν ξέχασα κανέναν, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν πηγαίνοντας προς το τέλος. Αύριο λοιπόν ξημερώνει 12 Οκτωβρίου και ήταν 12 Οκτωβρίου του 1928 στην Κεσαριανή που γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Έφυγε από κοντά μας 10 Μαρτίου του 2012, οι γονείς της μικρασιάτες πρόσφυγες από το Μπαϊντήρι χωριό στην περιοχή της Σμύρνης. Ήρθε στην Ελλάδα το 22 η μητέρα της, ενώ ο πατέρας της είχε κρατηθεί εχμάλωτο στρατιώτης, έφτασε λίγο αργότερα με την ανταλλαγή. Έζησε τα παιδικά της χρόνια, όπως ξέρουμε, μέσα σε σκληρές αλλά και αλληλέγγυες συνθήκες της προσφυγιάς. Πώς είναι δυνατόν αυτό να το ακούς, αυτές τις σκληρές συνθήκες, αλλά πάντα υπάρχει μια φωτεινή ιστορία ή πολλές φωτεινές ιστορίες αλληλεγγύης. Και αυτές οι συνθήκες διαμόρφωσαν, λέει, την προσωπικότητά της, κάτι που νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει. Και εκεί, σε αυτό το περιβάλλον, είχε τα πρώτα της μουσικά ακούσματα και εκεί απέκτησε την αγάπη της για την παραδοσιακή μουσική και σίγουρα την ιδιαίτερη αγάπη της για τις παραδοσιακές μουσικές του τόπου καταγωγής της. Ξέρουμε, ξεκίνησε μαθήματα κοντά στον Σίμωνα Καρά. Μπήκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας το 1954. Αυτή η θέση την έφερε κοντά με τις μουσικές του τόπου μας και κάπως έτσι το 1963 αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια του δασκάλου της και με δικό της εξοπλισμό ξεκίνησε να ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να συγκεντρώσει υλικό από μουσικές αλλά και από ανθρώπους. Νομίζω ότι η προσφορά της δεν μπορεί να υποθεί με λόγια, δεν μπορεί να περιγραφεί. Το καταλαβαίνουμε γιατί φτάνει εδώ. Περνάει από γενιά σε γενιά και χρειάζεται μόνο ένα απλό τραγούδι για να πεις Δόμνα Σαμίου.

Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχει για Παναγιά και βέβαια Δόμνα Σαμίου, που σαν αύριο 12 Οκτωβρίου γεννήθηκε στην Κεσαριανή. Και λέγαμε ότι ταξίδεψε παντού, κατέγραψε ήχους, κατέγραψε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα αρχείο που περιλαμβάνει, λέει, 300 ταινίες ήχου, περίπου 1000 κασέτες και γύρω στις 100 μπομπίνες με υλικό από στούντιο ηχογράφησης, πάνω από 800 ώρες μουσικής. Ιδιόχειρες σημειώσεις της, καταγραφές από τις ηχογραφήσεις, από τις συναυλίες, από τις εκδόσεις, από τις δραστηριότητές της. Μεγάλο τμήμα του μουσικού υλικού αυτού έχει ψηφιοποιηθεί από την Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη και ο Σύλλογος της Δόμνας Σαμίου έχει ξεκινήσει από το 2014 ένα μεγάλο έργο για την ψηφιοποίηση και οργάνωση αυτού του αρχείου, ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε αυτά τα τραγούδια, αυτές τις καταγραφές. Να πούμε ότι ενώ το 1971 η Δόμνα Σαμίου παραιτήθηκε από την ελληνική ραδιοφωνία, αποδέχτηκε την πρόσκληση του Διονύση Σαββόπουλου για αυτές τις ιστορικές εμφανίσεις στο Ροντέο. Το 1976 και το 1977 η ΕΡΤ της ανέθεσε να γυρίσει στην ελληνική επαρχία επεισόδια για την εκπομπή «Μουσικό Οδηπορικό» με τη Δόμνα Σαμίου. Πού πήγε τώρα? Πήγε Καπαδοκία, Φάρασα, Θράκη, Εύρο, Σκιάθο, Ήπειρο, Γιάννενα, Εύβοια, Κάριστο, Κίμη, Μικρασία στα Παράλια, Αρκαδία, Μακρινίτσα. Έκανε τα καρναβάλια του 12ημέρου στην Ανατολική Μακεδονία, Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Δυτική Κρήτη. Δόμνα Σαμίου λοιπόν και Κανελόριζα έρχεται.

Να δει λοιπόν και αυτή η Κανελόριζα που με τη φωνή της Δόμνας Σαμίου έχει ταξιδέψει τα πέρατα του κόσμου. Όπως και η ίδια η Δόμνα Σαμίου ταξίδεψε παντού. Όχι μόνο εδώ καταγράφοντας, αλλά και στο εξωτερικό, γνωρίζοντας τους ανθρώπους εκεί και μεταφέροντας αυτές τις μουσικές σε άλλους τόπους. Εδώ λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους μας στο Ντύρναβο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην οικογένεια Σταυρίδη στην Ορεστιάδα και να ευχαριστήσω εσάς τους φίλους μας από τη Σμίξη Γρεβενών, καταλαβαίνω, για το όμορφο μήνυμά σας και θα το διαβάσω. Οι φίλοι μας λοιπόν μας ευχαριστούν λίγο για την έκπληξη που τους κάναμε. Είμαστε ένα ζευγάρι λέει σμίξιωτών. Με τον Νίκο Γκιουλέκα μεγαλώσαμε, με τη μουσική η οικογένειά του συνοδεία παντρευτήκαμε, βαφτίσαμε τα παιδιά μας και αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις μεταδώσαμε στα παιδιά και τώρα στα εγγόνια. Έτσι λοιπόν περνάει το βίωμα από γενιά σε γενιά. Έτσι μπορούμε να έρθουμε κοντά. Και κάπως έτσι λοιπόν εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Βιάζεται στα ματιά να φύγω. Ακριβώς τη μία το μεσημέρι, να περνάτε όμορφα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα και το μελωδικό αντίδοτο. Θα είμαστε στην παρέα σας για την ερχόμενη ώρα. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ξεκινήσαμε με το Τρίφωνο και το Να μ' αγαπάς και θα συνεχίσουμε με την Χαρούλα Αλεξίου στο Ταγκό της Νεφέλης.

Ήταν η Έλπα Σπαλά από την ρωμαϊκή αγορά του Μάνου Χατζηδάκη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, σε υπέροχους στίχους του Νότου Περιάλη. Μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Καζάρτε για το παρακάτω, Δήμητρα Γαλάνη και Βασιλικός, το χειροκρότημα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αν σαρνηθώ αγάπη μου, το ακούσαμε σε διασκευή από τους Swinging Cats και την Rosie Blue σε μια ηχογράφηση του 2022. Και θα παραμείνουμε σε Latin Jazz ρυθμούς με τον Γιώργο Νταλάρα και την Μαρίζα Ρίζου σε ένα ταγκό, μια στιγμή για πάντα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μετά το πολυσυζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Διανύουμε πλέον το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίδοτο και είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Μαζί σας η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο. Ο Φίβος Δελιβοριάς τραγούδησε το σουξέ της Έλσας, ενώ θα προχωρήσουμε σε μια ζωντανή ηχογράφηση Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος της Καρδιάς στα Πέταλα.

πως έχω αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά.

Ζωντανή ηχογράφηση από τις Βρυξέλλες το 2001, όπου ο Αντώνης Μιτζέλος έδωσε μία μοναδική συναυλία και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε, όπως ακούσαμε, εξαιρετικά η πρώτη μας φορά. Το 2026 ο Σπύρος Γραμμένος τραγουδά μόνο για σένα.

δέκα. Φτιάχνω έναν άντρα και μια γυναίκα. Φτιάχνω ένα κόσμο όλο στολίδια. Μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου.

σκουπίδια. Φτιάχνω αγάπες του ίδιου φύλου από τις φλούδες κοκκίνου μήλου. Με φαντασία και κατσαβίδια κι ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια.

Ώρα για φινάλε. Εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Μαζί σας μέχρι τώρα στην παρέα του δεύτερου ήταν η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο. Και σας ευχόμαστε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σβήνει.

φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την ειδική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και μ' όλη την αγάπη μου. Αγάπα την κοντά σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Το ξέρω πια να με αγαπάς, μα πιο πολύ με νοιάζει. Αυτούς τους γενναιόδωρους στίχους εκ μέρους του πρωταγωνιστή ή της πρωταγωνίστριας του τραγουδιού τους έχει γράψει ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Και ναι, είναι αλήθεια. Κάποιες φορές η αγάπη σου είναι μεγαλύτερη από το μαράζι και δεν θες ο άλλος να πάθει κάτι κακό, παρότι φεύγει. Οπότε έχεις αυτή τη μεγαλειώδη συμπεριφορά. Σπάνια, αλλά γίνεται. Όπως καταλάβατε, πάλι τους χωρισμούς θα τραγουδήσουμε, αλλά σε λαϊκό φόντο σήμερα. Σας ξεκίνησα πολύ γλυκά με Χαρούλα και Ζαμπέτα και ναι, είναι το εσύ που δεν μιλάς. Είμαι ο Δησατσάκαλος, τον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, 2-10-60-13-108 και 9. Τα τηλέφωνα σας απαντώ. Επίσης διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Και έχει σελίδα στο Facebook και το εσύ που δεν μιλάς και το δεύτερο. Με χαρά θα σας διαβάσουν και εκεί. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε Ζαμπέτα, σιγά μην τον αφήσουμε. Ακούμε τα Δειλινά με τη Βίκυ Μοσχολίου σε στίχους του Τσάντα και παρεμπιπτόντως να πω ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος, για προσέξτε το, το βιβλίο του Γιώργου Ξεπαπαδάκου με τίτλο «Τσάντας, Παύλα, Χαράλαμπος Βασιλιάδης». Μια πολύ ωραία μελέτη, έτσι, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του πρώτου επαγγελματία στιχουργού. Αυτός και η Ευτυχία Παναγιανοπούλου είναι οι δύο πιο εμπνευσμένοι στιχουργοί και δημιουργοί τέτοιων τραγουδιών που μας κάνουν καλύτερους ή μάλλον καλύτερα μας θεραπεύουν.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε το μίνι αφιέρωμα στο Ζαμπέτα και στον Τσάντα. Να θυμηθείτε το βιβλίο που σας είπα. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Με το ήρθα και απόψε σκαλοπάτια σου. Με τον Πέτρο Αναγνωστάκη να τραγουδάει για τελευταία φορά στην καλή του και να συγκινούνται ακόμα και τα σκαλοπάτια. Μεγάλε Τσάντα. Στη Χαρούλα από Νομοκαστοριάτση σε Μοίρα και στον Κώστα που πήρα πρώτο τηλέφωνο.

πιο καινούριο, το επόμενο άσμα, συγκεκριμένα του 1989, Σπύρος Γιατράς στη στίχη, Άλεκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη στη μελωδία και ο αρχιερέας Στράτος στο μικρόφωνο. Μας υποχρέωσε, τις λέει. Λοιπόν, στο Χρήσο από την Ορεστιάδα, επίσης ο Θοδωρής, ακούστε αλληλουχία, Τσίπουρο, Σόμπα, Μέναλο, Αρκαδία και δεύτερο. Είναι άπεκτος συνδυασμός, χαρτίρα στην παρέα.

Το 1976 ένας λαϊκός ροκάς μας συστήνεται και μας κάνει να θεωρήσουμε τι είναι το ροκ και τι είναι το λαϊκό. Τα τείχη πέφτουνε και γι' αυτό είναι υπεύθυνο και ο τραγουδοποιός, ο Τάκης ο Μουσαφύρης. Κάνε κάτι να χάσει το τρένο, Δημήτρης Μητροπάνος, το απόλυκο τραγούδι διαμαρτυρίας, απόγνωση και δεν αντέχω άλλο, στον Ξάλφο Μουσείο το Δημήτρη και στη Στέλλα, στη Μαργαρίτα, στο Βασίλη και στην Ελένη και στο Στάθε το Βίρονα.

Λοιπόν, περιδιαβαίνοντας και τσιμπολογώντας από το λαϊκό μας τραγούδι, περνάμε σε ένα άλλο μεγάλο έτσι δημιουργό, τον Απόστολο Καλδάρα. 1962 και ο Μιχάλης Μενιδιάτης με τη Βούλα Γκίκα στο πλευρό του είναι κάθετος. Μην περιμένεις πια. Όλα τελειώσανε. Λοιπόν, στο Δημήτρη Αντικηφισιά, στην Κατερίνα από τη Βροχερή Θεσσαλονίκη, όλα θα πάνε καλά, Κατερίνα μου. Και στο Ζεύγος. Ωραία, από Καλάβρητα. Τρώει, πίνει, λέει, κόκκινο κρασάκι και χαζεύει το χελμό απέναντι. Πάρα πολύ ωραία.

Λοιπόν, πάλι ο Απόστολος Καρδάρας γράφει και σε πρώτη εκτέλεση Μανώλης Αγγελόπουλος. Κυρίως ο Μανώλης της εύχεται καλή τύχη. Για το φίλο μου τον Κατζόλη από τη Ρόδο που με έχει φάει, βάλε ρε εσύ και κανένα Αγγελόπουλο, βάλε. Να ορίστε, στον Κατζόλη σίγουρα, από εκεί και πέρα, στη Γιάννα από το Γέρακα και στον Διονύση από τον Οροπό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο το εσύ που δεν μιλάς. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνα τα οποία, παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, ξέρω ότι περιμένετε ώρα μέχρι να το σηκώσω. Τι να κάνουμε, τα δύο χέρια στα τηλέφωνα, το βλέμμα είναι εδώ πέρα στο Viber. Ναι, λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο λοιπόν το εσύ που δεν μιλάς. Τσάκαλος θα το τηλέφωνο. Χαρά Γιαννοπούλου εδώ μαζί μας στον ήχο. Γυρίζουμε τώρα σελίδα και πάμε πιο παλιά, 1951, όπου συναντάμε το καλύτερο τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, του Γεράσιμου Κλουβάτου, πάνω σε καταπληκτικούς περίτεχνους στίχους του Τσάντα. Μελωδία συγκινητική και το τραγούδι της Σουζάνας Λαζαρίδου και του Νίκου Καλέργη έχει μια ιδιαίτερη ένταση. Ο τίτλος «Μας χώρισαν οι θάλασσες». Παρακαλώ την προσοχή σας, είναι διαμάντι. Στην Αντριάννα από τα Ανιολιώσια, στη Μαρία από την Πάτρα, στο Δημήτρη από τη Ζάκυνθο και στον Νίκο από τα Γιάννενα.

Δεν ξέρω αν προσέξατε το δύστιχο, παιδιά. Γυναίκες με φιλήσανε, τις φίλησα κι εγώ. Και με όλα τα αυτά, μόνο εσένα νοσταλγώ. Μιλάμε για φινέτσα στο στίχο και τι ρυθμός. Δεν μπορώ. Τι ωραίο πράγμα αυτό το λαϊκό τραγούδι, λοιπόν. Όταν είναι πετυχημένο το λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Ας πάρουμε και ένα δείγμα από Βασίλη Τσιτσάνη. Είπαμε, τσιμπολογάμε από εδώ και από εκεί. Να δοκιμάσουμε όσα περισσότερα καλούδια μπορούμε. 1949, το γράμμα. Ή αλλιώς έχω να λάβω γράμμα σου. Καταπληκτικό τραγούδι. Τι να πρωτοθαυμάσει, τους στίχους, τη μελωδία ή τη μεγάλη στην απλότητά της ερμηνείας της Στέλλας Χασκίλ. Μαζί της ακούγεται ο Περπινιάδης και ο Τσιτσάνης. Λοιπόν, κληρώνει για τους τυχερούς τη Θεοδόρα από το Χαλάνδρη. Ο Σόλωνας στα Χανιά, στη Μαρούρα και στο Δημήτρη, και εγώ προσωπικά στο Σόλωνα. Επίσης στο Λούκα από τη Σύφνο.

Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε εδώ. Δύο χρόνια αργότερα, το 1951, ο Γιώργος Μητσάκης, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Γιάννης Τατασόπουλος σε ένα ακόμα λαϊκορεμπέτικο διαμάντι. Έτσι, χαμήλωσαν τα σύννεφα. Μεγάλο άσμα. Στην Ελένη, στο Δημήτρα τα Γρεβενά, στον Πάνο από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας, στη Βίβια από Ξύλο Καστρό. Είναι φοβερό γιατί η εκπομπή ενώνει όλα αυτά τα μέρη. Παιδιά, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και αισθάνομαι μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά που κάνουμε παρέα έτσι. Πάμε.

Λοιπόν, Μιτσάκης πάλι. Γράφει στιχομουσική και τραγουδάει παρέα με τη Ρένα Στάμου. Αν είναι βιωματικό το τραγούδι, φαίνεται ότι υπέφερε πολύ. 1951, τίτλος «Ποταμός» ή αλλιώς «Η αιτία θα σε εσύ». Παρά την υπερβολή του, και αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι. Πού πάμε, στη Χριστίνα, στην Εφέλη και στο Μιχάλη από το κοντινό Κεντάκι.

Η φινέτσα της Στέλλας Χασκίλ συναντάει τη φινέτσα του Μανώλη Χιώτη και το αποτέλεσμα είναι το άσμα του 1952 με τίτλο «Μην περιμένεις άδικα». Σκέτη μαστοριά, παιδιά. Λοιπόν, η γνωστή Αθηνά από το παλιό Καρλόβαση Σάμου, προσοχή, το παλιό Καρλόβαση Σάμου, στο φίλο της, το Μανώλη που έχει γενέθλια τις επόμενες μέρες και τον Δημήτρη. Αυτά. Πάμε.

Ίδια χρονιά, το 1952, ο Μανώλης Χιώτης συμμετέχει με τον Μπουζούκι του στο άσμα του Παναγιώτη Πετσά με τίτλο «Γύρισε». Ο Πετσάς έχει γράψει στιχομουσική, έτσι. Τώρα, μου κάνει εντύπωση πόσο καθαρή ακούγεται η χρειά, η φωνή της Μπέλου. Και φυσικά ταυτόχρονα είναι και μοναδική, έτσι, η χρειά της δηλαδή. Είναι εντυπωσιακό άσμα. Εντυπωσιακό, προσέξτε το κι αυτό. Τώρα, εδώ πέρα με σημειώσει μου τα έχω χάσει. Δεν ξέρω αν έχω κάνει τις αφιερώσεις στα ακόλουθα ονόματα. Αν το έχω ξανακάνει, δεν πειράζει, το Alzheimer φταίει. Στην Ελένη, στο Δημήτρη από τα Γρεβενά, στον Πάνο από Λαγκάδι Αρκαδίας και στη Βίβια από Ξυλόκαστρο.

Επόμενο, γρήγορα, γρήγορα για να προλάβουμε, σύνθεση του Γιώργου Λάφκα πάνω σε στίχους Κώστα Μάνεση. Ο τίτλος είναι «Μάχερα έδωσες». Το πρωτοειχογράφησε η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Αυτήν θα ακούσουμε. Μαζί νομίζω με το συνθέτη είναι. Το είπε και η Νίνου, αλλά το αρχικό ντουέτο μου φαίνεται καλύτερο. Λοιπόν, στον Παναγιώτη ή Παναγιώτα από Πάτρα, τα έχω χάσει πια. Ο Στυλιανός, στο Στυλιανό από Χαλκιδική. Στη Δέσποινα από την. Συνεχή από ό,τι βλέπω. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Οκ. Πάμε.

Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά και η τελευταία που ο Ζαμπέτα συνεργάστηκε με τον Μιτσάκη και υπογράφουν το άσμα όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Ο Ζαμπέτα στη μουσική, ο Μιτσάκη στους στίχους και ο Μανώλης Χιώτης γαζώνει με τον μπουζούκι του. Στο μικρόφωνο είναι η Εύα Στυλ, όπως επίσης στο μικρόφωνο του Εσύ που δεν μιλάς είναι ο Δησάς Τσάκαλος. Φτάσαμε στο τέλος. Σας υπερευχαριστώ για όλα τα μηνύματα. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει για τα πάντα και να με επαναφέρει βέβαια. Στις ράγες, στις σωστές, γελάει. Λοιπόν, τα τελευταία εδώ πέρα είναι ο Νίκαρ από το Όσλο, εδώ κοντά δίπλα μας, στη Φιλενάδα τη Δέσποινα από τη Λούτσα και στο Βαγγέλη από τον Ισάκη στη Λίμνη των Ιωαννίνων. Λοιπόν, περάσαμε θαυμάσια σήμερα, θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Σας φιλώ, καλή εβδομάδα, να προσέχετε τους διπλανούς σας. Πάμε!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron, Billy Cobham, Time Machine, 14 Νοεμβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Σπύρου!
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο Κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Γραμματόσημα στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματόσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ελένη Λιάκου είχε ένα ξεχωριστό ταλέντο να μεταφέρει στους στίχους της εικόνες που γράφουν στο υποσυνείδητο και μιλάνε στις καρδιές διαχρονικά. Όπως συνέβη το 68 με την επίσημη αγαπημένη, έτσι και το 69. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, κάθε λέξη μετρημένη για να ταιριάξει με τη μελωδία του Μπιθικότσι και το ένστικτό του που ήταν αλάνθαστο.

λέγαμε πέρσι, ίσχυει και φέτος. Ο Γρηγόρης ήταν στα ψηλά, είτε τραγουδούσε τα μεγάλα τραγούδια των άλλων, είτε έγραφε δικά του λαϊκά ή ελαφρολαϊκά πίστας μεγάλης απήχησης, τις λεγόμενες λεζάντες, που γίνονταν πλέον το κατεστημένο της εποχής. Και για να τα λέμε όλα, αν η Κολούμπια τότε είχε διώξει με τον τρόπο της τον ένα μετά τον άλλο όλους τους υπόλοιπους κλασικούς λαϊκούς τραγουδιστές, αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε μεν στο Γρηγόρη, μου το είχε πει ο ίδιος. Το δεχόταν όμως χωρίς να αποφασίσει να κάνει κάτι παραπάνω. Η Κολούμπια τον ήθελε σαν σύμβολο της έντεχνης στροφής της από τις αρχές των 60's, και εκείνος που είχε αγωνιστεί να το κατακτήσει το απολάμβανε με συγκατάβαση, συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες παραγωγές και έχτιζε το δικό του μύθο. Αυτή είναι η αλήθεια, για να μην λέτε ότι μεροληπτούμε υπέρ του μπιθή. 1969, εκπομπή 8η, με το άλμπουμ του Γρηγόρη «Μια γυναίκα φεύγει στο κέντρο», πολλές πενιές τριγύρω και Στέλιος Καζατζίδης παρών, αλλά και δύο διεθνείς πινελιές των κορυφαίων της εποχής. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας, και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας, υπενθυμίζω, τα περιμένω αποκλειστικά στη νέα σελίδα του Facebook, δεύτερο πρόγραμμα Official Group, στην ανάρτησή μας. Εκεί μαζεύεται πλέον η αγαπημένη παρέα μας, την οποία και καλησπερίζω. Την εισαγωγή μας συνοδεύει ο Κώστας Παπαδόπουλος με τις παινιές του. Μαζί με το Λάκη Καρνέζη ήταν ακόμα τότε οι παίχτες, δίδυμο της Κολούμπια και βέβαια του Πιθικότσι.

δίσκος «Μια γυναίκα φεύγει» περιέχει 12 συνθέσεις του Γρηγόρη, 7 τραγουδάει εκείνος και 5 είναι οι συμμετοχές. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με την ομώνυμη Λεζάντα, ας συνεχίσουμε επί το λαϊκότερον. Και στην Κουρελού στίχους έγραψε η Ελένη Λιάκου.

Δεν χρειάζεται να πω βέβαια ότι η Βουλαγκίκα συνοδεύει το Γρηγόρη χωρίς αμφιβολία. Η πρώτη συμμετοχή στο δίσκο «Μια γυναίκα φεύγει» είναι του Λευτέρη Μυτιληναίου. Χρωστάει στο Γρηγόρη τη μεγάλη στιγμή του που ξεκίνησε από τις 45 στροφές το 68, αλλά το 69 που μπήκε και στις 33 στροφές ο Λευτέρης είχε γίνει ήδη πρώτο όνομα στη νύχτα. Το ακούσαμε σαν 45άρι ανοιχνεύοντας το 68 και είναι από τα λίγα που ακούμε ξανά ανοιχνεύοντας το 69. Μουσική και στίχη του Γρηγόρη σε αυτό.

Είναι αλήθεια ότι επικρατεί ένα κέφι στο στούντιο αμέσως μετά τις αμφιβολίες μέσα σε εκείνη τη χρονιά. Ο Μυτιληναίος είχε κι άλλες κλασικές ηχογραφήσεις που θα μας απασχολήσουν προσεχώς, αλλά το μεσημέρι καίει το μέτωπό σου, το βράδυ δεν αντέχω στο σκοτάδι.

αυτό που λέμε από την αρχή, άλλη μία εικόνα ζωής που γράφει στο υποσυνείδητο στίχη γραμμένη για τον Γρηγόρη από την Ελένη Λιάκου, και το 69 ήταν η χρονιά που ένα καταρχήν γαλλικό τραγούδι γίνεται παγκόσμιο σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα με τους αγγλικούς στίχους του Πολάνκα για το Φρανκ Σινάτρα.

Yes, he did it his way. Μην περιμένετε να πω τον τίτλο και στα γαλλικά. Η γαλλική πρώτη εκτέλεση από τον Claude François δύο χρόνια πριν, το 67, έκανε μεν επιτυχία, αλλά η μεγάλη ώρα του ήρθε όταν ανέλαβε ο Πολάνκα να το μεταφέρει στα αγγλικά στο Φράγκι. Οι επανεκτελέσεις του τραγουδιού αμέτρητες, από free jazz μέχρι heavy metal. Everybody did it his own way. Και επιστρέφουμε στο Γρηγόρη, που θα κλείσει περήφανα το πρώτο μέρος με ζεϊμπεκιά, αλλά θα ανοίξει και το δεύτερο. Σου χτύπησα την πόρτα και δεν μου άνοιξες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

Οι 25 χάντρες του κομπολογιού έγιναν 16. Μάλλον δε θα είσαι εντάξει. Ο Πιθηκότσης και η Βούλα Γκίκα μαζί του, τότε με τραγούδια σαν κι αυτό, έδειχνε να κατεβαίνει κάπως τα σκαλιά λαϊκότερα, προς την πλευρά του ΒΒ ας πούμε. Και η δεύτερη συμμετοχή στο δίσκο, μια γυναίκα φεύγει, από την τραγουδίστρια Λουίζα Γαΐτη. Μια παρεξήγηση χωρίς εξήγηση. Στίχη, μουσική, Πιθηκότση.

Ζαγαΐτη με παρουσία στη νυχτερινή ζωή τότε, αλλά χωρίς άλλη δισκογραφία. Άλλο ένα τραγούδι με τη φωνή της, αλλά και με τον Γρηγόρη, θα ακούσουμε κλείνοντας και περνώντας στο απέναντι στρατόπεδο της Μήνος. Το άσμα γραμμένο από τον Πυθαγόρα και το Χρήστο Χριστάκη τότε Νικολόπουλο. Η Λίτσα Διαμάντη και στόλεγα Χριστάκη μου

κορυφαίος στίχος και οι κουβέντες σου και τα λιμά κάνουνε μόνο για το σινεμά. Στο έλεγα Χριστάκη μου, να μην το παρακάνεις, εσύ δεν μ' άκουγες. Και το είπαμε απ' την αρχή, η ώρα του ήρθε. Εδώ η Λίτσα συνοδεύει το Στελάρα. Η ώρα του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα.

τα κορυφαία του ΒΒ, μ' αρέσει να ακούμε τα 45άρια και από τις δύο πλευρές. Flip side στο μωρό είναι η υποψία, που υποψιάζομαι ότι είναι λιγότερο γνωστή. Στέλιος, Λίτσα, Πυθαγόρας, ΒΒ, και απολαύστε υπεύθυνα.

όνομα δεν είναι εξαιρετικό. Η Λίτσα μοναδικό πλασάρισμα πλάι στο Στέλιο. Ακούγοντας μετά από τόσα χρόνια, καταλαβαίνεις τη λαχτάρα με την οποία περίμεναν να βάλουν στο πικάπ κάθε νέο 45 θαυμαστές του Στέλιου, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ίδιος ο Μπιθικότσης. Είναι μαρτύριο, αληθινό, να ζεις με υποψία. Υπάρχουν όμως καχύποπτα μυαλά που σε παγιδεύουν, όπως τραγουδούσε στην επιτυχία του 69 ο King Elvis. Suspicious Minds.

άλλο ένα 45άρι από τη μία πλευρά ο Σταμάτης που είπε «Έπεσε τ' αστέρι μες στην αγκαλιά μου», του Λάκη Καρνέζη σε στίχους, του Τάκη Παρισινού και από την άλλη η Βίκη. Στην επιτυχία της «Τον Κατσαρού Πυθαγόρα» του 69 που τραγουδούσε στην ταινία «Ένας τρελός γλετζές» με τον Κωνσταντάρα στο Τσακίρ Κέφι.

αγαπώ για απόψε η Βίκη. Στο δίσκο «Μια γυναίκα φεύγει» υπάρχει ένα τραγούδι με τη φωνή της, «Τα καραβάνια». Ήταν από 45 του 68. Το είχαμε ακούσει στην περσινή ανίχνευση. Ο ήχος του είναι εντελώς διαφορετικός, σαν να μπήκε για να γίνουν τα τραγούδια 12. Όμως το «Ζητώ να βρω παρηγοριά» σε στίχους του Βασίλη Γιανακόπουλου και μουσική πάντα του Μπιθικότσι που ερμηνεύουν η Λουίζα Γαΐτη μαζί με τη Βούλα Γεωργούτη, είναι τραγούδι εκείνης της χρονιάς.

κυρίες μαζί η Λουίζα Γαΐτη και η Βούλα Γεωργούτη, ένα ξεχωριστό κομμάτι του Γρηγόρη Μπιφικότσι από το δίσκο «Μια γυναίκα φεύγει», που ήταν απόψε στο κέντρο της εκπομπής και γύρω του πενιές και πινελιές.

και ξυλόφωνα στην ενοχήστρωση ήταν η 8η εκπομπή της άνοιχνευσής μας στο 1969, η χρονιά που άλλαξε εκτός από τον κόσμο και τη δισκογραφία έχει πολλά ακόμα για εμάς. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμιζε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς παρέα αγαπημένοι για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που υπήρξε εξόχως ραδιοφωνικό το 69. Ο Πιθηκότσης Πόσο γελάστηκα και καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
4: Μαζί μέχρι τις 10, καλησπέρα.

0: Και η Συρία εδώ, στο κάθε μου σκέψη, τραγούδι 20 χρόνια παλιό, αλλά αντέχει. Εδώ βέβαια σε νέα διασκευή. Νέο δίσκο κυκλοφόρησε η Μάγδα Βαρούχα με τίτλο «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω». Πολύ καλή δουλειά και εξαιρετικός ο τίτλος. Ο δίσκος περιέχει αγαπημένα τραγούδια όπως το «Δε σε χαρίζω», «Ώρα να έρθεις», δύο ακυκλοφόρητα ακόμη, όπως επίσης και μια εξαιρετική διασκευή από το Χαρικλάκι.
1: Πες το βράδυ, Χαρικλάκι, είχες πάλι το εργάλι.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι Μάγδα Βαρούχα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Ο καινής γιος μου δίσκος με τίτλο «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω» επί της ουσίας είναι μια πάρα πολύ κλασική ερώτηση που μας γίνεται από πολύ μικρή και δεν σταματάει ποτέ να υπάρχει στο κεφάλι μας. Κάπως ήθελα στο δικό μου το μυαλό και με τα δικά μου τα βιώματα να σπάσω λίγο αυτό το τι θέλω, τι πρέπει να γίνω όταν μεγαλώσω ή πρέπει να μεγαλώσω, πρέπει να γίνω κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να αποφασίσω. Δηλαδή είναι μια ερώτηση που για μένα κρύβει πάρα πολλά στερεότυπα τα οποία δεν συμπαθώ καθόλου. Και επειδή πάντα είχα στο μυαλό μου άλλες φορές συνειδητά, άλλες υποσυνειδητά, ότι θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, θέλω να μην χορταίνω τη ζωή, να μην υπάρχει ταβάνι συναισθημάτων και όχι μόνο. Έτσι αποφάσισα να βγάλω αυτό το δίσκο έτσι, γιατί είχε πάρα πολλές επιρροές δικές μου, πάρα πολλά διαφορετικά είδη πιστεύω, τα οποία έχω προσπαθήσει να παντρέψω με έναν ήχο που έχουμε φτιάξει με τον Δημήτρη τον Μπαζδάνη, με μια αισθητική δική μας, και όλο αυτό να σπάσει κάπως λίγο τουλάχιστον σε 2-3-4 ανθρώπους που μπορεί να το ακούσουν με λίγο διαφορετική οπτική, ναι, να το ακούσουν με διαφορετική οπτική. Και επί της ουσίας είναι ένας δίσκος αρκετά προσωπικός, αλλά και πιστεύω ότι μπορεί να έχει ένα αντίκτυπο και σε αρκετούς ανθρώπους, ώστε να μην κολλάνε σε ταμπέλες πρέπει να είναι ένα τραγούδι πολύ έντεχνο ή πολύ rock ή πολύ pop ή να έχει αυτόν τον ήχο, και να επί της ουσίας να μην μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, γιατί μας λένε άλλοι ότι πρέπει να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι και έτσι. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει το χαρακτήρα του, η κάθε μουσική να είναι προσωπική και να είμαστε δημιουργικοί με τον τρόπο το δικό μας. Αυτά. Αγαπημένο μου τραγούδι, είναι πολλά, αλλά θα ξεχωρίσω λίγο το «Δε σε χαρίζω», μιας και έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή και συνεχίζει να κάνει. Του έχετε δείξει πολύ μεγάλη αγάπη και είναι μεγάλη, μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ όλους πολύ.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Πάμε τώρα στον Παν Παν.
1: Γεια, είμαι ο Παν Παν και αυτό που θα ακούσετε είναι το τελευταίο single που έχω κυκλοφορήσει, το «Κάτι σου λείπει», με την Καλλιόπη Μητρόπουλου στα φωνητικά. Είναι ένα κομμάτι που έχω γράψει το κορμό του πριν πολλά χρόνια. Μετά κάποια παραλλαγή του, τη δουλέψαμε με Ecotides, το αφήσαμε. Μετά κάποια φάση ήρθε ένας τραγουδιστής και μου είπε: «Θα ήθελα κάποιο κομμάτι σου να φτιάξουμε». Έκατσα και το έφτιαξα από την αρχή. Του άρεσε, αλλά δεν το προχώρησε ούτε εκείνος. Και φέτος το καλοκαίρι ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να το βγάλω. Επομένως το δούλεψα ξανά από την αρχή, το ενορχίστρωσα. Φώναξα τη φίλη μου την Καλλιόπη, που είναι έτσι εγγύηση, ας πούμε, όταν σκέφτομαι ποια γυναικεία φωνή θα μου ταιριάζει άμα να κάνουμε κάποιο ντουέτο. Το ηχογραφήσαμε όπως πάντα σπίτια μας, παρέα, και ήρθε και ο Βαγγέλης Ντουμανάς, που είναι φίλος μου και παίζει μαζί μου στα live κιθάρα. Έγραψε και εκείνος τα μέρη του στην ηλεκτρική κιθάρα και το κυκλοφόρησα χωρίς να έχω σκοπό να είναι σε κάποιο δίσκο για την ώρα. Ήταν ένα σίγκλ που μου ταιριάζε με την εποχή, με το φθινόπωρο και με αυτά που αφήνει πίσω του ένα καλοκαίρι. Καλή ακρόαση!

Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε δημόσια διαβούλευση. Προηγούμενες εκπομπές μας μπορείτε να ακούσετε στο rteco.gr.

toi.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
2: Πάμε με Δανάη.

0: πάμε και στη Λαμπρινή Γκόλια.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Λαμπρινή Γκόλια και θα ακούσετε το κομμάτι μου Παλμός. Είναι το νέο μου σίγγλ, γράφτηκε το καλοκαίρι με αφορμή ότι έχω αγαπήσει από μακριά και με έφερε πιο κοντά σε μένα και στον εσωτερικό μου παλμό. Καλή ακρόαση.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Μήνυμα και από τον νέο τραγουδοποιό Έρος Έρων.
2: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Είμαι ο Έρος Έρων, θα ακούσετε το νέο μου κομμάτι «Δορυφόρη» με τη Σίλια Κατραλή. Η «Δορυφόρη» είναι το δεύτερο σίγγλ, το πρώτο μου άλμπουμ, «Παρεμβολές», που βγαίνει στις 16 Οκτωβρίου σε όλες τις πλατφόρμες. Την παραγωγή, σύνθεση και ενορχήστρωση του κομματιού υπογράφω ο ίδιος. Ενώ τους στίχους τους έχουμε γράψει μαζί με τον Ηλία Μπεγάλτση. Το τραγούδι περιγράφει την ιστορία μιας αγάπης χωρίς ανταπόκριση και την κυριαρχία μιας ησυχίας που ακόμα και ένας δορυφόρος δεν μπορεί να διακόψει.
3: Στην Ιωνός με Ηρακλείου που βγήκαμε για έναν καφέ, είπες πως άργησες για λόγους που εγώ δεν έμαθα ποτέ. Τα δέντρα φωνάζαν στην αυρά και εσύ παρήγγειλες γλυκή τον πόνο σου να ξεπεράσεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου απόψε η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και απόψε, άλλη μια φορά, θα δούμε τη διαφορά του ψυχισμού που έχουν οι λεγόμενοι μεσογειακοί άνθρωποι, ουσιαστικά μια άλλη θερμότητα και μια άλλη θερμοκρασία γύρω από τις ανταλλαγές των πολιτισμών τους, τη ζωντανή σχέση με την ιστορία. Και αυτά όλα τα λέω, Αλεξάνδρα, γιατί
0: καλεσμένη μας σήμερα είναι η Μαρία Ρόζα Καρακάουση, η οποία είναι καθηγήτρια νέας ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμου. Βρέθηκε για μερικές μέρες εδώ στην Ελλάδα και έτσι εμείς αδράξαμε την ευκαιρία προκειμένου να την φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος, γιατί η ίδια αγαπάει την ελληνική γλώσσα και έχει μεταφράσει Κάλβο, Παπαδιαμάντη, Καρκαβίτσα, Σεφέρη, Ρίτσο, Γκάτσο, Βλαβιανό, την...
1: Και νομίζω και το Γιώργο Σαραντάρη.
0: Όταν διάβασα ότι αυτό με το οποίο επί της ουσίας κέρδισε ως αριστούχος στο Παλέρμο η πτυχιακή της εργασία ήταν ο Γιώργος Σαραντάρης, σκέφτηκα λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι ενώνεστε, Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί ναι, και εσύ έχεις μελοποιήσει Γιώργο Σαραντάρη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη για μας ως κρατικό ραδιόφωνο, δημόσιο ραδιόφωνο, τιμή να καλούμε, να προσκαλούμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την ελληνική λογοτεχνία, την νέα ελληνική λογοτεχνία, την ποίηση, και πόσο μάλλον, κυρία Καρακάουση, να την μεταφράζουν με αφοσίωση, θα έλεγα, από την στιγμή που ήρθαν σε επαφή με αυτή την κοντινή γεωγραφικά γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, μια Ιταλίδα εσείς, και θέλω να μας πείτε σε ποια πόλη γεννηθήκατε στην Ιταλία, λίγο να σας γνωρίσουμε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος όταν αποφάσισε να φοιτήσει διάλεξε, για ποιο λόγο θα μας το πείτε εσείς, τις σπουδές του.
0: Και για μένα το σημαντικό είναι ότι η κυρία Καρακάουση επέλεξε να σπουδάσει κλασική φιλολογία, δηλαδή να σπουδάσει αρχαία ελληνικά, άσχετα και αν σήμερα διδάσκει νέα ελληνική γλώσσα.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν μερικές διευκρινήσεις να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα γεννήθηκα στο Παλέρμο, Σικελία. Και εκεί πήγα πρώτα σχολείο, ήταν το κλασικό λύκειο, μετά από δημοτικό και γυμνάσιο. Και στο κλασικό λύκειο μαθαίνουμε 5 χρόνια ελληνικά, αρχαία ελληνικά και λατινικά και διάφορα άλλα, βέβαια, ιταλική λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία. Είναι, ας πούμε, το ανθρωπιστικό λύκειο που τώρα κινδυνεύει σιγά σιγά να σβηστεί, να χάσει από δύναμη. Μετά, αφού τελείωσα, διάλεξα το πτυχίο κλασικής φιλολογίας, αλλά δεν ήταν δυνατό τότε και δεν είναι δυνατό ούτε τώρα στο Παλέρμο να γίνει πτυχίο στη νέο ελληνική λογοτεχνία. Το πτυχίο είναι ή ξένων γλωσσών ή κλασικής φιλολογίας, ας πούμε, ο lettere classiche οπούρε lingue moderne. Αλλά στο lingue moderne τώρα πια δεν υπάρχει το, πώς να το πω, ολόκληρο curriculum, λέμε εμείς, που είναι 5 χρόνια, ας πούμε, 5 έτη, 5 ακαδημαϊκά έτη. Οπότε αν θέλει κανείς να γράψει, μπορεί να γράψει τη διπλωματική για ένα θέμα που αφορά την ελληνική λογοτεχνία, τη νέο ελληνική, αλλά το πτυχίο είναι πάντα κλασική φιλολογία, κλασικής φιλολογίας.
0: Εσείς πώς επιλέξατε να ασχοληθείτε με την ποιητική γλώσσα του Γιώργου Σαραντάρη, και από ό,τι διαβάζω εδώ ήσασταν και αριστούχος στο πτυχίο σας.
2: Αριστούχος είμαστε πολύ. Δηλαδή δεν είναι τόσο το... απλώς ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά όταν ήμουν πρωτοετής, γιατί είχα μάθει αγγλικά, και, αγγλικά στο σχολείο και γερμανικά στο Goethe Institut, και σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσω με μια καινούρια μοντέρνα γλώσσα, ας πούμε, σύγχρονη, σύγχρονη γλώσσα. Και, και έτσι, ενώ οι πιο πολλοί φοιτητές διαλέγανε αυτό το μάθημα προς το τέλος, δηλαδή στο τρίτο ή τέταρτο έτος των σπουδών, εγώ το διάλεξα όταν ήμουν πρωτοετής. Αυτό ήταν πολύ περίεργο, αλλά μου το χάρηκα πάρα πολύ και γνώρισα τον καθηγητή, τον Βιντσέντσο Ρότολο, τον κύριο Βιντσέντσο Ρότολο, που αμέσως κατάλαβα ότι θα ήταν ο δάσκαλος της ζωής μου. Τώρα έχουμε κλείσει 49 χρόνια γνωριμίας και αγάπης και τώρα είναι 90 και κάτι, είναι μια χαρά, το μυαλό του είναι σαν ξηράφι, λέμε εμείς, και μου αρέσει πολύ ακόμα τώρα να πάω, τον βλέπω τακτικά και συζητάμε για τις μελέτες μου, για τις, για τις εργασίες των
1: τον ενδιαφέρει
2: τον
1: ακόμα.
2: Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Και είναι, πάλι, είναι πάρα πολύ ζωντανή,
1: ζωντανή
2: αυτή
1: η σχέση σας και, και το πνεύμα
2: και
1: του.
2: Αυτή η, το περαδός, ας πούμε, που, που αφορά όχι μόνο εμένα, αλλά αφορά και τους φοιτητές μου. Φυσικά. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Δηλαδή ότι είμαι σαν κρίκος μεταξύ, το, μεταξύ του μεγάλου δασκάλου μου και των φοιτητών σας.
0: Πάντως διαβάζοντας για τον Βιντσέντσο Ρότολο, είδα ότι είναι διακεκριμένος Ιταλός νεοελληνιστής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, yeah. Έχει σπουδάσει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, yeah. Τελικά Λίνα, το απηθήτα είναι πολύ πιο σημαντική σχολή σε ό,τι αφορά τις κλασικές σπουδές σε σχέση με το Καποδιστριακό και έχει μεταφράσει Βρετάκο και Σεφέρι και δικαίως τιμήθηκε με το μεγάλο κρατικό βραβείο των γραμμάτων, ναι. Από το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Ναι.
1: Πάντως,
2: και εγώ πήρα το βραβείο γιατί δεν ένιωθα τόσο καλά να ταξιδέψει για να το πάρει.
0: Εσείς το παραλάβατε?
2: Ναι, φυσικά, αμέσως. Την άλλη μέρα πήγα στη, το πήγα σπίτι του.
1: Πάντως θέλω, σκεφτόμουν το εξής τώρα που λέγατε ότι αποφασίσατε εκτός από τα αγγλικά που κάνατε στο σχολείο και τα γερμανικά που κάνατε να μάθετε και την ελληνική γλώσσα. Μου ήρθε στο νου η τραγουδίστρια, η σημαντική Ιταλίδα τραγουδίστρια, η Μίλβα, όταν είχε τραγουδήσει στα ελληνικά ένα τραγούδι που είχα κάνει το λόγο εγώ και τη μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος και την είδα ότι μπορούσε να προφέρει τα σύμφωνα καλά, τη ρώτησα πώς έχει τέτοια ευκολία στα δικά μας ελληνικά σύμφωνα και μου λέει επειδή ξέρω γερμανικά μου ήταν εύκολα κάποια σύμφωνα, το χ, αυτά δηλαδή που παιδεύουν άλλους ανθρώπους. Εσάς η, ο ήχος της γερμανικής γλώσσας είχε καμία συνάφεια με
2: όχι,
1: τα ελληνικά?
2: Όχι. Ήταν εντελώς κάτι άλλο. Μπορώ να πω ότι ήταν μια επιλογή που έκανα τότε αισθηματοδός. Δηλαδή ήθελα να μάθω μια τρίτη ξένη γλώσσα.
1: Εγώ ρωτώ για τον ήχο της, της γλώσσας.
2: Όχι. Και ας πούμε και το... και ο τόνος και η προφορά και ο τρόπος, ας πούμε, ο τρόπος της ομιλίας των Γερμανών και των Ελλήνων είναι εντελώς διαφορετικός. Τώρα, ας πούμε, άλλο είναι το πρόβλημα, άλλο είναι το θέμα αν πρόκειται για τραγουδιστές, γιατί πολλές φορές οι τραγουδιστές δεν έχουν... δεν έχουν μάθει τόσο πολλές γλώσσες στο σύνολό τους, δηλαδή μαθαίνουν, ας πούμε, μια χαρά ένα τραγούδι στα ρώσικα, ένα τραγούδι στα γερμανικά, ένα στα ελληνικά. Αυτό το έχω δοκιμάσει και φέτος που διοργάνωσα μια μικρή συναυλία στο Παλέρμο με την ευκαιρία του, της επέτειου του Χατζηλάκη και Θεοδωράκη και στο πλαίσιο μιας ημερίδας για την συνομιλία μεταξύ των τεχνών, mm-hmm. ας πούμε ποιησης, μεταξύ της ποιησης, της ζωγραφικής και της μουσικής. Και τότε ήταν μια τραγουδίστρια, Σικελίδα, που δεν ήξερε ελληνικά και έμαθε απ' έξω πολύ καλά τα μαθήματα, τα τραγούδια ως μαθήματα.
1: Τα ελληνικά λόγια.
2: Και πολύ καλά. Ωραία. Μόνο αν θέλετε να κλείσουμε με τον Σαραντάρη. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν ως πρωτοετής με τα αρχαία ελληνικά, με τα νέα ελληνικά και συνέχισα μετά. Πέρασα μερικές εβδομάδες στην Ελλάδα, δηλαδή πήγα σε φερειά μαθήματα και τελικά όταν έφτασα στο τέταρτο έτος, τότε διάλεξα τον Σαραντάρη που ήταν σαν, πώς θα το πω, πλατωνικός εραστής για μένα. Τον αγάπησα πολύ και συγκινήθηκα για για τη μοίρα του, για αυτή τη άσχημη τύχη. Τη συμφορά, γιατί ενώ αγαπούσα τόσο πολύ και την Ιταλία και την Ελλάδα, ήταν μια ανέμεση, μια κατάρα που πέθανε λόγω του πολέμου που η φασιστική Ιταλία έκανε κατά της Ελλάδας. Δηλαδή μια τρέλα, ενώ ο ίδιος ήταν ειρηνιστής. Αλλά είχε πολύ έντονο το αίσθημα της πατρίδας και γι' αυτό πήγε και πέθανε, χάθηκε εκεί στο μέτωπο. Τώρα ότι πήρα το καλό βαθμό, ας πούμε, και με έπαινο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή δεν είναι το πιο σπουδαίο αυτό.
1: Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον να θίξουμε είναι ότι ο Γιώργος Σαραντάρης είχε γράψει και στα ιταλικά ποιήση.
2: Και στα ιταλικά και στα γαλλικά. Και ξεκίνησε με τα ιταλικά βεβαίως, όπως ο Σολωμός. Και όπως λένε ότι ο Καβάφης, ο Σολωμός και ο Κάλβος, ακόμη και ο Σαραντάρης ξεκινήσανε από άλλη γλώσσα.
1: Δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα η ελληνική.
2: Κάλβος, Σολωμός και Σαραντάρης ακριβώς από τα ιταλικά. Και μετά το θέμα του διδακτορικού ήταν η γλώσσα του Κάλβου, οπότε πάλι κάτι που είναι μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.
1: Ο Κάλβος σας ταλαιπώρησε να τον μεταφράσετε?
2: Όχι, γιατί η γλώσσα του Κάλβου είναι πολύ κοντά στην, είναι αρκετά κοντά στην αρχαία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο δύσκολο για ένα κλασικό φιλόλογο ή για ένα φοιτητή ή για ένα μελετητή να μεταφράσει ένα πολύ σύγχρονο κείμενο με ιδιωματισμούς, με σλέγγ, γιατί αν δεν ζει στην Ελλάδα και αν δεν έχει τις σωστές παρέες, μερικές εκφράσεις δεν τις καταλαβαίνει. Και αυτό το έχω δοκιμάσει καμιά φορά. Ευτυχώς έχω και φίλους, και γιατί ακόμη και οι φίλοι μου ανήκουν πάντα στο επίπεδο, στο μιλιέ των διανοούμενων. Οπότε καμιά φορά όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσω λέξεις slang που τις ξέρω στα ιταλικά, αλλά δεν ξέρω αν
1: αντικρίζουν. Αυτό που σας ρώτησα για τον Κάλβο είναι επειδή το μέτρο του Κάλβου είναι ιδιαίτερο. Αλλά πιστεύω ότι οι δύο γλώσσες, ιταλική και ελληνική, επειδή έχουν και πολυσύλλαβες λέξεις, είναι δηλαδή πιο κοντά στο να μπορέσει ένας άνθρωπος να αποδώσει, ένας μεταφραστής δηλαδή.
2: Ναι, λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα αυτό το μέτρο του Κάλβου είναι ιταλικό. Δηλαδή είναι ακριβώς η στροφή του Κάλβου, είναι η στροφή της ιταλικής ποιήσης. Αλλά η μετάφρασή μου δεν είναι σε στίχους,
1: είναι σε νοήματα.
2: Είναι σε πρόζα, είναι πεζογραφική. Δεν είχα. Και να σκεφτείτε ότι αυτό το έκανα πριν 40 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε δεν είχα ούτε τόσο πολύ, τόσο μεγάλη εμπειρία. Αλλά βραβεύτηκε από την εταιρεία
1: μεταφραστών
2: τότε. Και ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα. Ήταν μια τράιλα, γιατί ήρθα στην Ελλάδα, νομίζω ότι ήταν Γενάρη, μια φοβερή τελετή στο Γκραν Μπρετάνια. Εγώ ήμουν σαν πιτσιρίκη τότε.
1: Ωραίο ήταν.
2: Ναι, ήταν πολύ ωραίο.
0: Κύριε Καρακαούση, από αυτούς που έχετε μεταφράσει, έχετε ανταμώσει κάποιους? Να, για παράδειγμα, αναρωτιέμαι, αν για παράδειγμα την Αγγελάκη Ρουκ την έχετε ανταμώσει?
2: Όχι, δεν την πρόλαβα. Την είδα ζωντανή, αλλά όχι, δεν είχαμε.
0: Δεν επικοινωνήσατε?
2: Δεν είχαμε, γιατί πέθανε το 20. Ναι, ακριβώς.
1: Ποιους συναντήσατε?
2: Εντάξει, τώρα αυτοί που είναι που ζουν ακόμα, ναι, οι σύγχρονοι, ο Πατρίκιος τον βλέπω τακτικά, ο Βλαβιανός, η Δημητρούκα, η,
0: ποιος από το περιβάλλον του Σεφέρη.
2: Πάρα πολλοί φίλοι με, τη, με την Άννα Λόντου, μα πάρα πολλοί φίλοι, δηλαδή όταν ήταν σαν να ήμασταν συνομήλικες. Είχε τόσο νεανικό πνεύμα, ήταν καταπληκτική. Είχαμε γνωριστεί το 21, μετά τους Δίδυμους Πύργους και γίναμε φίλες και πήγαμε βόλτες. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έβλεπα όταν πήγαινα, όταν ερχόμουν στην Ελλάδα και ο τελευταίος που έφυγε. Που
1: χαιρετούσατε, ναι.
2: Ναι, την αγαπούσα πάρα πολύ και χάθηκα. Υπέφερα πάρα πολύ όταν πέθανε πριν 3 χρόνια και μου έλεγε ιστορίες, ζωντανές ιστορίες από τη ζωή της με τον Σεφέρη, πράγματα που δεν υπάρχουν στα βιβλία. Και σημειωτέω ότι μου έλεγε και κάτι πράγματα για τη μητέρα της και μου έλεγε γιατί καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω παράπονο που η μητέρα μας έφυγε, γιατί αν έμεινε μαζί μας επί κατοχής θα πεθαίναμε και οι τρεις από πείνα, ενώ εκείνη πήγε με το μεγάλο έρωτα της ζωής της και καλά έκανε. Υπέφερα, αλλά ήξερα ότι είναι σωστό και δεν κράτησα κανένα παράπονο. Πολύ ωραία.
1: Θα θέλαμε.
2: Πολύ γλυκιά ήταν.
1: Πολύ γλυκιά.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα ήταν ένα ωραίο στιγμιότυπο για τους ακροατές μας αν μπορούσατε να μας παρουσιάσετε ένα ποίημα. Είδαμε εδώ, έχετε φέρει και στο βιβλίο τις μεταφράσεις για τον Νίκο Γκάτσο που έχετε κάνει.
2: Ναι. Βέβαια, για όσον αφορά τον Γκάτσο, είμαι πολύ φίλη με την Αγαθή Δημητρούκα, την οποία επίσης τη γνώρισα το 2001, είναι μοιραία χρονιά. Και είμαι και φίλη με την Έρη Ρίτσου. Οπότε, παρόλο που δεν γνώρισα προσωπικά ούτε τον Γκάτσο, ούτε τον Ρίτσου, ούτε τον Σεφέρη, από δεύτερο χέρι που λέμε, κάτι ξέρω. Τώρα λυπάμαι που δεν έχω φέρει μαζί μου το βιβλίο με τις μεταφράσεις του Σεφέρη, γιατί ένα πείμα που αγαπώ πάρα πολύ είναι πάνω σε ένα ξένο στίχο. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εδώ όμως μας φέρατε, ναι, και ναι, αξίζει, ναι, να πούμε στους ακροατές μας, 3 βιβλία που προφανώς είναι αντιπροσωπευτικά από 3 διαφορετικές σειρές.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν να μας συστήσετε τις σειρές αυτές, ναι, γιατί υπάρχει μία μπλε, μία κόκκινη και μία λευκή. Ναι. Για πέστε μας λοιπόν και χρονολογικά, ναι, ποιες, ναι, ναι, είναι αυτές οι σειρές.
2: Ναι, εντάξει, εγώ και πριν, και αρκετά χρόνια πριν, είχα ιδρύσει και διευθύνει άλλες σειρές σε άλλους 2 εκδοτικούς οίκους. Μετά το 2018 έτυχε να ξεκινήσω μια συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Le Torri del Vento, Υπήρχε των Ανέμων, που έχει έδρα στο Παλέρμο, και ξεκίνησε η σειρά των Αγαπάντων, γιατί κάθε σειρά του εκδοτικού οίκου έχει όνομα φυτού. Και τώρα, τι καλύτερο από τον Αγάπαντσο για μια ελληνική σειρά. Και το πρώτο βιβλίο ήταν μια αντολογία που έκανα εγώ από ποίηματα, με ποίηματα του Ρίτσου από τις Επαναλήψεις, που είναι ποίηματα πολύ, πολύ σπουδαία, πολύ σημαντικά, και τα χρησιμοποιώ πολύ με τους φοιτητές μου που είναι της κλασικής φιλολογίας, γιατί είναι πάνω στη, ας πούμε, είναι για τη μυθολογία, για μια ιδιαίτερη εκδοχή της μυθολογίας. Ας πούμε, όταν μιλάμε για τον Άργο, για την Πηγελόπη, για τη Μάρπισσα, και οι φοιτητές ενδιαφέρονται πάρα πολύ και τον αγαπάνε πάρα πολύ τον Ρίτσο και για τα βιογραφικά του. Αυτό ξεκίνησε το 2018, αυτή η ιστορία με τους Αγαπάντσους, και έχουμε φτάσει σε 13 τόμους. Υπάρχουν, είναι πολύ κλασικοί, δηλαδή υπάρχουν Βρετάκος, Ρίτσος, μα και Καρκαβίτσας και Πρεβελάκης, Χατζόπουλος, και οι μεταφραστές είναι όριμοι. Δηλαδή, εγώ το λέω τώρα, δεν θα ήθελα να πω εγώ τώρα ξεκινώντας, αλλά αφού είμαι και διευθύντρια και ιδρύτης.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι κάτι που δεν ξέρουμε εμείς οι Έλληνες καθόλου, οπότε αφού είσαστε εσείς εδώ, εσείς μας οδηγείτε στην
2: πολύ
1: πληροφορία.
2: Πολύ μου αρέσει το εγώ. Λοιπόν, είναι και μεταφράσεις του κυρίου Ράουτολα, είναι και του Κριστιανό Λουτσάνη. Ας πούμε, είναι όριμοι μεταφραστές.
0: Οι οποίοι είναι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.
2: Ναι, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν, ναι, ναι. Οι πιο πολλοί, μπορούμε να πούμε. Μετά την επόμενη χρονιά, το 19, επειδή γνώριζα τον Ντάντι Βρετάκο, ο οποίος δυστυχώς πέθανε μετά από λίγο, πολύ λίγο, και εκείνη τη χρονιά που είχε κλείσει τα 80 είχε δημοσιεύσει ένα βιβλίο με τα ποίηματά του, που ήταν τα νεανικά ποίηματά του, και ένας πολύ καλός τότε φοιτητής μου αποφάσισε να κάνει τη διπλωματική του για αυτό το θέμα και να τα μεταφράσει αυτά τα ποίηματα. Αλλά τώρα φοιτητής δεν κάνει να είναι σε μια, ας πούμε,
1: ομάδα.
2: Δεν θα μπορούσε, δεν θα ήταν το πολύ σωστό να είναι στους αγαπάντους. Και έτσι σκέφτηκα τι να κάνω, άλλη σειρά. Και αυτή τη σειρά πήρε το όνομα Νιάτα από το στίχο του Γκάτσου, από τον υπότιμο και
1: το θάνατο.
2: Και ο θάνατος. Με τον Αντάρι Κόκκινο να τραγουδάει τα νιάτα. Γι' αυτό το λόγο τα βιβλιαράκια είναι μικρά και έχουν πάντα ένα μέσα, δηλαδή στο εξώφυλλο είναι πάντα το έργο ενός Έλληνα ζωγράφου, και είναι κόκκινα γιατί ο Αντάρις είναι κόκκινος, όπως είναι τα νιάτα, και έχουμε φτάσει στα 15. Βέβαια γράφουν νέοι από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, νέοι και πρώην νέοι, υπάρχει και κανένας ή καμία σαραντάρα, αλλά η προϋπόθεση είναι ότι έχουν βγει από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, και βέβαια εγώ ελέγχω, διορθώνω κλπ. Και π.χ. ο Παλαβός είναι μέσα στον 15ο τόμο, αλλά υπάρχει και ο Λαπαθιώτης εδώ μέσα, υπάρχει ο Βρετάκος, τα διηγήματα και τα ποίηματα του Τρόγεν, που είναι πάρα πολύ επίκαιρα τώρα.
0: Άρα λοιπόν, κυρία Καρακάουζη, η σειρά αυτή είναι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις,
2: ναι,
0: γιατί έχει την αξία του αυτό.
2: Palermo University Press. Ναι, η αξία είναι ότι υπάρχει και επιστημονική επιτροπή και λοιπά, αλλά δεν πληρώνει το Πανεπιστήμιο δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε
0: χορηγούς.
2: Χρήματα. Ναι, ναι, χορηγούς. Καμιά φορά, ας πούμε, για τον Λαπαθιώτη βγάλαμε χρήματα από την τσέπη. Εγώ περισσότερα, που έγραψα μόνο τον πρόλογο, και τα παιδιά που μετέφραζαν βγάλανε μερικά χρήματα για να κάνουμε το βιβλίο. Γιατί αλλιώς δεν έχουμε πάντα. Μερικές φορές ο ζωντανός, αν είναι ζωντανός, ο συγγραφέας δίνει κάτι και κάνει επιχορηγήσεις.
1: Εγώ πάντως συγκινήθηκα που είδα ότι σας ενδιαφέρει η γενιά του 30.
2: Ναι. Ναι,
1: σαν εννοούμε ποίηση και λογοτεχνία.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι οι δύο, ας πούμε, εμβληματικές γενιές του 20 και του 30 για μας τους Έλληνες. Το συζητούσαμε και πολλές φορές εδώ με καλεσμένους μας. Σκεφτείτε ότι μελοποιήθηκαν, ας πούμε, ποίηματα αυτής της γενιάς στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 εδώ στην Ελλάδα, και αυτό που ονομάστηκε νέο κύμα στη μουσική εδώ και στο τραγούδι είχε σαν λόγο τα ποίηματα από αυτή τη γενιά του 30.
2: Βέβαια. Ας πούμε, η Άρνηση, ο Επικάφιος του Ρίτσου,
1: ο Λαπαθιώτης,
2: δηλαδή είναι και τα πάρα πολλά ποίηματα, τραγούδια, ποίηματα του Γκάτσου, βέβαια. Εγώ τρελαίνομαι για την ποίηση της γενιάς του 30, και γενικά προτιμώ την ποίηση για διάφορους λόγους. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ότι η ιστορία τα λέει πιο... Τώρα το λέω έτσι πολύ
1: απλά,
2: πολύ απλά, πάρα πολύ απλά και μπανάλ. Η ιστορία πάει βήμα-βήμα. Με την ποίηση είναι κάτι το άμεσο, καταλαβαίνεις άμεσα. Οπότε προτιμώ γι' αυτό.
1: Και άμεσα και άχρονα.
2: Και άχρονα.
1: Η ποίηση δεν έχει απάνω της βάρος ιστορικότητας.
2: Σε απόλυτο τρόπο θα έλεγα.
1: Και σε απόλυτο τρόπο.
2: Λοιπόν, μόνο για να κλείσω πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα τα Νιάτα Μαγιώρα. Η τρίτη σειρά. Οπότε 18, 19 και 20, γιατί βγήκανε το 19 ανθολογίες με τα κρατικά βραβεία, βραβευμένα ποίηματα και βραβευμένα διηγήματα, και η διευθύντρια των γραμμάτων, η κυρία Παπαθανασίου, μου πρότεινε να μεταφράσω τις ανθολογίες στα ιταλικά και εγώ είπα όχι μόνη μου, θα το κάνω με τους φοιτητές. Και έτσι, επειδή όμως έμπαινα και εγώ στο παιχνίδι ως μεταφράστρια και δεν τολμούσα να μπω σαν Νιάτα, κάναμε τα Νιάτα Μαγιώρα και μετά έχει προχωρήσει, ας πούμε, ο πρώτος τόμος της σειράς Νιάτα Μαγιώρα, δηλαδή Νιάτα Μεγαλύτερα, οριμότερα, ναι. Είναι τα βραβευμένα διηγήματα 2010-2018. Το δεύτερο βιβλίο είναι τα βραβευμένα ποίηματα. Το τρίτο βιβλίο είναι μια συλλογή της Αλεξάνδρας Γαλανού, της Κύπριας ποιήτριας, μεταφρασμένα από το Ρότολο. Μεγάλη τιμή αυτή. Για μένα ήταν μια υπερβολική τιμή να φιλοξενήσω τον δάσκαλό μου σε μια σειρά που ήρισα εγώ, και έτσι και ο Ρότολο, που έχει πολύ χιούμορ, λέει για μένα δεν μπορούμε να πούμε απλώς Νιάτα Μαγιώρα, θα πρέπει να πούμε Νιάτα Μάξιμα, αφού είμαι πολύ μεγάλος, ας πούμε γέρος.
1: Μήπως μας δίνει μια ιδέα αυτό, να άλλη σειρά. Τα το Μάξιμα.
2: Εντάξει, τώρα.
3: Θέλετε να μας πείτε λίγο για τα εξώφυλλα, δηλαδή οι πίνακες ζωγραφικής που βλέπουμε στο καθένα, στην κάθε σειρά.
2: Ναι.
3: Αρχές γενομένης από την Αμοργό.
2: Εντάξει, τώρα στη σειρά των Αγαπάνθων είναι πάντα ένα. Στο εξώφυλλο υπάρχουν μόνο αγαπάνθοι, αλλάζει το χρώμα. Αυτό είναι το χρώμα, το λουλακί, ή ελπίζω να είναι το λουλακί που υπάρχει στην Αμοργό.
1: Είναι της λεβάντας το χρώμα, δηλαδή είναι λουλακί πιο σκούρο, να το πούμε και έτσι.
2: Τρελαθήκαμε με αυτό το πρόβλημα του λουλακί, τι είναι το λουλακί στα ιταλικά, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή για μας το τουρκουάζ είναι αυτό, και στην Ελλάδα το τουρκουάζ είναι σχεδόν πράσινο.
1: Ναι.
2: Οπότε κάτι. Ναι. Αλλά εντάξει, κάθε τόμος έχει ένα αγάπανθο, ένα διαφορετικό χρώμα. Τώρα, τα νιάτα, τα μικρά, τα απλά νιάτα έχουν όλα ένα
1: πινακάκι.
2: Σαν γραμματώσιμο από ένα έργο Έλληνα ζωγράφου, ή όχι πάντα από Έλληνα ζωγράφου, αλλά κάτι που έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Ας πούμε σε ένα που είναι στη μετάφραση της Συκοφαντίας του αίματος του Μπούτου, στο εξώφυλλο δεν υπάρχει πίνακας, υπάρχει ένας χάρτης, λεπτομέρεια ενός χάρτη. Κάτι τέτοιο. Αλλά γενικά για μένα είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον να ψάχνω πάντα ένα πίνακα ή μια εικόνα που ταιριάζει. Και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ ο ψυχοπαίδης τώρα, γιατί μπαίνω στο έργο του. Το ίδιο είναι και για τη σειρά Νιάτα Μαγιώρα. Απλώς τα βιβλία είναι πιο μεγάλα, έχουν και αυτιά όπως βλέπετε, και είναι μπλε. Είναι μπλε, είναι το ελληνικό μπλε, και πάντως στο εξώφυλλο υπάρχει μια εικόνα. Στο πρώτο βιβλίο που ήταν με τα βραβευμένα διηγήματα ήταν μια εικόνα από το Μόραλι. Ήταν για ένα μπαλέτο. Κάτι. Στο δεύτερο του ψυχοπαίδη, στο τρίτο μιας Κύπριας ζωγράφου. Αυτό είναι του Καμπανέλη.
3: Κυρία Καρακάουζε, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και καλεσμένη σήμερα η καθηγήτρια νέας ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμου, η Μαρία Ρόζα Καρακάουση. Και κυρία Καρακάουση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας απαγγείλετε ένα κομμάτι στα ιταλικά από την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου.
1: Il Cavaliere alla Morte, 1513, Dürer in Memoriam. Mentre ti vedo immobile con il cavallo della Crita e la lancia di San Giorgio viaggiare negli anni, posso porre accanto a te, tra queste tenebrose figure che ti affiancheranno in eterno, finché un giorno ti spengerai anche tu per sempre con loro, finché diventerai di nuovo una fiamma nella grande sorte che ti generò, posso mettere accanto a te un arancio amaro nei campi innevati della luna e spiegare dinanzi a te il velo di una sera, con Antares rosso a cantare la giovinezza, con il fiume del cielo che si riversa nell'agosto e con la stella polare che piange e gela. Posso mettere prati, acque che un tempo irrigarono i gigli di Germania, e questi ferri che porti posso ornarteli con un ramoscello di basilico e un mazzetto di menta, con le armi di Plaputas e le cimiterre di Nikita Ras. Ma io, che vidi i tuoi discendenti come uccelli fendere in un'alba di primavera il cielo della mia patria e vidi i cipressi di Morea tacere là nella piana di Nauplia dinanzi al premuroso abbraccio del mare ferito dove i secoli lottavano con le croci del valore, metterò ora vicino a te gli occhi amareggiati di un ragazzo e le palpebre chiuse nel fango e nel sangue d'Olanda. Questo luogo nero rinverdirà un giorno. La mano di ferro di Goetz rovescerà i carri, caricherà biche d'orzo e di segale. E nei boschi tenebrosi, con i morti amori, laddove il tempo pietrificò una vergine foglia, nei petti su cui tremolò silente un rosaio intriso di lacrime, brillerà un astro silenzioso, come una margherita di primavera. Ma tu resterai immobile. Con il cavallo della Critas e la lancia di San Giorgio viaggerai negli anni, inquieto viaggiatore della stirpe degli eroi, con queste figure tenebrose che ti affiancheranno in eterno, finché un giorno ti spengerai anche tu per sempre con loro, finché sarai di nuovo una fiamma nella grande sorte che ti generò, finché di nuovo nelle grotte dei fiumi e che geranno gravi martellate della pazienza, non per anelli e spade, ma per falci e aratri. Tongazzo to una risaprota pota tragudia, che metà eftas astia morgò. Μετά πόδια
2: μέχρι την αλήθεια,
1: ναι.
2: έτσι πήγατε
1: από
2: και εσείς.
1: Από τα παράλογα.
2: Ναι, από τα παράλογα στην ουσία και στο πνεύμα του Νίκου Γκάτσου.
1: Ναι, έτσι.
0: Έχουν μελοποιηθεί στα ιταλικά Έλληνες ποιητές.
1: Ίσως έτσι ερασιτεχνικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος νέος να έχει δοκιμάσει που... Κάποιος πρώην φοιτητής της νέας ελληνικής, αλλά κανονικά όχι. Στα ιταλικά δηλαδή, μεταφρασμένα στα ιταλικά. Μεταφρασμένα στα ιταλικά δεν νομίζω.
2: Θέλω να φέρω στην συζήτηση την συγκίνηση τη δική μου κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ιταλία. Την Ιταλία και τη Σικελία συγκεκριμένα. Φέρνω στο νου μου το θέατρο στην Ταορμίνα, όπως και στις Σιρακούσες. Και αντίστοιχα εκεί στην κοιλάδα των ναών, που έχει κανείς τη δυνατότητα να περπατάει και να βρίσκεται σε ένα τόπο που τα ίχνη του αρχαίου πολιτισμού είναι ορατά. Εσείς σαν νέα φοιτήτρια ή νέα κοπέλα στο σχολείο πηγαίνατε εκδρομές και επισκεπτόσαστε αυτούς τους χώρους.
1: Και πριν ακόμη από το σχολείο με τους γονείς μου.
2: Άρα θέλω
1: δηλαδή,
2: να πω...
1: Από μικρή μπορώ να πω.
2: Είναι λοιπόν, είναι μια ζωντανή, μια ζωντανή ιστορία για τη Σικελία, η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία ας πούμε. Δηλαδή κανείς τα έχει μπροστά στα μάτια του και με έναν τρόπο, πώς να το πω, όχι δύσκολο να τα επισκεφτεί. Άρα για τον νέο Σικελό η ιστορικότητα είναι ορατή.
1: Ναι, αλλά τώρα πριν μερικά χρόνια θα έλεγα ότι είναι έτσι. Τώρα δεν το ξέρω, γιατί τελευταία τα παιδιά μου φαίνονται πολύ... Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν ξέρουν τίποτα, μα δεν ξέρουν ούτε τους Ιταλούς, δηλαδή παραλίγο να μην ξέρουν ποιος είναι ο Ντάντης. Και έτσι μπορεί να πούνε, εδώ υπάρχουν πολλές πέτρες. Τώρα...
2: Κύριε Καρακαούση, το ίδιο κάνουν και οι Έλληνες, αλλά εγώ το λέω γιατί το επισκέφτηκα και ήταν γεμάτο νέα παιδιά, γεμάτο μαθητές. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να μην έχουμε τη βαθύτερη πνευματική σχέση, αλλά όταν μεγαλώνουμε κουβαλάμε μέσα μας ότι κάποτε περπατήσαμε εκεί, είδαμε αυτά. Δεν ξέρουμε στον καθένα πόση αξία παίρνουνε.
1: Ναι. Εμείς σίγουρα και ακόμη και πολύ νεότεροι από εμάς, δηλαδή αυτοί που είναι τώρα τριαντάρες. Τώρα οι πιο νέοι δεν το ξέρω, γιατί έχω το προνόμιο να έχω να κάνω με φοιτητές και με παιδιά που έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά κουλτουριάρικα.
2: Ναι.
1: Γιατί ωραία. Έτσι κι αλλιώς διαλέγουν ανθρωπιστικές σπουδές, διαβάζουν, παίρνουν βιβλία, βλέπουν, πηγαίνουν στις συναυλίες. Οπότε αυτά τα παιδιά σίγουρα έχουν μια άμεση σχέση με το παρελθόν και βλέπουν τα αρχαία και βλέπουν την αρχαία Ελλάδα δίπλα, δίπλα στην πόρτα του σπιτιού τους. Αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι εντελώς άσχετα, δηλαδή δεν είναι γενικό αυτό, δυστυχώς.
2: Όχι, ναι. Δεν το συζητώ αυτό. Όμως με την τεχνολογία σας πω κάτι κωμικό αυτή τη στιγμή. Με ένα τρίκυκλο στις Σιρακούσες, με ένα λαϊκό άνθρωπο για οδηγό, μπήκαμε και μας έκανε ξενάγηση και κάθε φορά που στεκόμαστε σε κάτι αρχαίο, έβαζε από το Google στα ελληνικά. Και ήταν τόσο χαριτωμένο αυτό, ότι είχε τον τρόπο ψηφιακά. Αυτός δεν ήξερε, αλλά εμείς σαν επισκέπτες έβαζε και βλέπαμε ότι εδώ είναι η κρίνη αυτή, εκεί είναι ο ναός του Απόλλωνα. Αυτό θέλω να σας πω μαζί με τα προβλήματα που λέμε τώρα, ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν την επαφή, ας πούμε, μιας άλλης δεκαετίας ζωής, αλλά παρόλα αυτά είναι πόλος έλξης αυτά τα σημεία και αυτή η χώρη. Και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο τα επισκέπτονται.
0: Κυρία Καρακάουση, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην αρχή της κουβέντας μας εμφανιστήκατε λίγο απογοητευμένοι το κατά πόσο πια τα αρχαία ελληνικά έλκουν, προσελκύουν τους νέους ανθρώπους. Αναρωτιέμαι, η έδρα που έχετε στο πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να υπάρχει?
1: Τώρα
0: ή πια...
1: το πρόβλημα αυτό είναι θέμα περισσότερο για τα νέα ελληνικά, γιατί μπορεί τα αρχαία ελληνικά να μην τραβάνε τώρα, να μην τραβήξουν τώρα τα νέα παιδιά όπως πριν. Γιατί πριν τα περασμένα χρόνια, λέω, την περασμένη χιλιετία, ας πούμε.
2: Πριν περάσουμε
1: μέχρι το 2000. Ναι. Η κοινή γνώμη ήταν ότι το κλασικό λύκειο είναι το καλύτερο για όλα. Δηλαδή η καλύτερη προετοιμασία για να γίνεις μηχανικός, για να γίνεις χημικός, για να γίνεις καθηγητής, ζωγράφος, φιλόσοφος και γιατρός. Προπαντός. Μετά, αλλά έγινε λίγο αμερικάνικου στυλ όλο το σύστημα, οπότε σιγά σιγά και το ενδιαφέρον για τα αρχαία χάνεται. Στο Παλέρμο έχουμε συγκεκριμένα ένα πρόβλημα με τα νέα ελληνικά, γιατί παρόλο που διδάσκω μαθήματα που έχουν να κάνουν με τα νέα ελληνικά, δηλαδή με τη γλώσσα σε ένα κουρ μαθημάτων, που είναι το μάθημα ελληνική γλώσσα και ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Στο άλλο είναι ελληνικά κείμενα, δηλαδή ελληνική φιλολογία από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Και μετά διδάσκω σε άλλα δύο, σε ένα μάθημα στο τμήμα ξένων γλωσσών, που είναι πολιτισμός και λογοτεχνία της νεότερης Ελλάδα, αλλά αυτό είναι σε μετάφραση χωρίς γλώσσα. Και άλλο ένα που είναι ελληνικός πολιτισμός στη σύγχρονη Ελλάδα, και αυτό είναι στο παιδαγωγικό τμήμα, και κάνω και κάθε χρόνο 2-3 εργαστήρια που είναι μικρότερα, ας πούμε, είναι μαθήματα με μόνο 20, με μόνο 3 μονάδες, 3 διδακτικές μονάδες, και είναι ανοιχτά σε όλους. Όμως το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται πως δεν έχω βοηθό, δεν έχω συνάδελφο, είμαι μόνη μου να κάνω τα ελληνικά, και πολύ φοβάμαι μήπως κλείσει με το θα βγω σε σύνταξη σε 3 χρόνια αυτή η έδρα που θα κλείσει τα 100 το 2030, επειδή ξεκίνησαν τα πάντα στο Παλέρμο, δηλαδή οι νεοελληνικές σπουδές ξεκίνησαν στο Παλέρμο το 1930, ακολούθησε η Ρώμη, μετά σιγά σιγά η Πάδοβα, και μετά υπήρχαν 13 πανεπιστήμια όπου διδάσκονταν. Τώρα είναι μόνο 6 τα πανεπιστήμια, γιατί όταν ένας καθηγητής παίρνει σύνταξη, πολλές φορές το πανεπιστήμιο του κλείνει, δηλαδή καταργεί το μάθημα, κλείνει. Και αυτό είναι πολύ κρίμα.
2: Να σας ρωτήσω, ο Νικηφόρος Βερετάκος νομίζω ότι είχε μείνει.
1: Ναι, 4 χρόνια.
2: Στο Παλέρμο, ναι. Δεν είχε μείνει.
1: Ναι, από το 70, επίχουντας, 70-74, αλλά εκείνη ήταν, ας πούμε, είναι λίγο περίεργο, αλλά παρόλο που στην Ελλάδα ήταν όλα φοβερά, ήταν η δικτατορία.
0: Η Χούντα,
1: βέβαια. Επί Χούντας όμως στην Ελλάδα ήταν όλα χάλια, αλλά εκτός Ελλάδας οι άνθρωποι νιώθανε όλοι Έλληνες. We are all Greek. Και όλοι αγαπούσαν την Ελλάδα και όλοι ξέρανε, τραγουδούσαν τα τραγούδια του Θεοδωράκη, και όταν ήταν για το Πολυτεχνείο έγινε χαμός στο Παλέρμο. Ο Ρότολο μετέφρασε τον χρονικό των 3 ημερών της Κοστούλας Μητροπούλου. Όλοι είχαν αυτή την τάση. Μετά ήρθε η μεταπολίτευση, όλα γίνανε πιο κανονικά, και μετά ήρθε η κρίση και χάθηκαν τα πάντα.
0: Ο Βρετάκος με τον Ρότολο είχαν συναντηθεί τότε?
1: Είχε έρθει ο Βρετάκος στο Παλέρμο καλεσμένος από το Λαβανίνι για μια διάλεξη, και επειδή τότε είχε πάει αυτοεξόριστος στην Ελβετία και δεν περνούσε καλά στην Ελβετία, μελαγχολούσε από τα πολλά χιόνια και δεν έβλεπε το... Εντάξει, βέβαια, από τη ξενιτιά, όπως λέει ο Σεφέρης, κάθομαι τριγυρισμένος από τη ξενιτιά. Και του πρότεινε ο Λαβανίνι να έρθει στο Παλέρμο και να συνεργαστεί στο λεξικό ελληνο-ιταλικό που κάνανε, του έδινε και ένα μισθό, και έτσι δούλευε εκεί, και ζούσε με έναν τότε νέο καθηγητή που ήταν single, πώς το λέει, δεν είχε οικογένεια, και έτσι μοιράζονταν ένα
2: διαμέρισμα.
1: Ο Σαλβατόρε Νικοσία, που πάντα όταν μιλάω για το, είναι ένας πολύ καλός καθηγητής αρχαίας ελληνικής, τώρα έχει πάρει σύνταξη και ο ίδιος, βέβαια, αλλά όταν μιλάει για τον Βρετάκο βλέπει κανείς, νιώθει κανείς πως συγκινείται.
0: Στο πανεπιστήμιο σας έχετε καλέσει Έλληνες ποιητές,
1: ναι,
0: λογοτέχνες?
1: Συνέχεια καλούμε, πρέπει από τώρα εγώ καλώ
0: Έλληνες ποιητές,
1: ναι,
0: λογοτέχνες.
1: Συνέχεια καλούμε, πρέπει από τώρα εγώ

0: Έχει έρθει πολλές φορές στην Ιταλία, στη Σικελία, νιώθει σπίτι του, αλλά τα τελευταία χρόνια όχι. Εδώ και 10 χρόνια δεν τολμά να
1: έρθει. Έχει μεγαλώσει.
0: Προπαντός δεν θέλει να μου λέει, δεν θέλω να ταξιδέψω σαν γέρο και σαν...
1: Ναι, σαν άνθρωπος που δεν μπορεί αυτόνομα να εξυπηρετεί.
0: Γιατί θα μπορούσα, είναι μια χαρά και ο Πατρίκιος. Το μυαλό του μια χαρά, ακούει όλα, μιλάει, έχει φοβερή μνήμη, η ομιλία του είναι μια χαρά. Απλώς έχει πρόβλημα στο περπάτημα και λέει τώρα...
1: Εντάξει.
0: Ότι το βαριέται.
1: Ναι, το βαριέται. Τον κατανοούμε. Απλώς νομίζω και η ερώτηση της Αλεξάνδρας είναι οι εντυπώσεις των φοιτητών από τις επισκέψεις, ας πούμε.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό να μας πείτε
0: πάρα
1: λίγο.
0: Πολύ ωραίο. Υπάρχει ένα. Όταν έρχονται οι φοιτητές, τρελαίνονται από τη χαρά. Γιατί κανονικά παρουσιάζει κανείς κάθε. Καλεσμένος, ας πούμε, οι καλεσμένοι το έργο του, αλλά μετά υπάρχει διάλογος, υπάρχει πάρα πολύ και όταν έρχονται καλεσμένοι οι φοιτητές ετοιμάζονται και απαγγέλνουν ποιήματα στα ιταλικά και στα ελληνικά και κάνουν ερωτήσεις και μετά πάμε να φάμε όλοι μαζί.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό συμβαίνει τουλάχιστον 5-6 φορές κάθε χρόνο. Ναι, δηλαδή είναι πολύ ζωντανό το μάθημα, είναι πολύ ζωντανό στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν, ας πούμε, είμαι υπεύθυνη για 6-7 συμφωνίες Erasmus με την Ελλάδα και το πανεπιστήμιο είναι και έδρα για τις εξετάσεις της πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας του κέντρου της Θεσσαλονίκης και διάφορα άλλα. Και το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο έχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας και με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διάφορα άλλα. Αλλά το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Δηλαδή τώρα δυστυχώς τα πανεπιστήμια έχουν γίνει σαν βιομηχανίες και πρόκειται για επένδυση. Η διευθύντρια του τμήματός μας το λέει πολύ έτσι, μα δεν είναι η μόνη. Λέει, αν θέλετε να επιζήσει ένα μάθημα, πρέπει να φέρετε χρήματα. Οπότε το πρόβλημά μου είναι να βρω χρήματα. Όχι για πάντα, ας πούμε, αλλά σαν ενθάρρυνση. Μια επιχορήγηση για να μπορέσει να προκηρυχθεί μια θέση για λέκτορα, π.χ. για να συνεχίσει. Γιατί αλλιώς προσπαθώ εγώ να τους εξηγήσω στις πανεπιστημιακές αρχές ότι δεν θα χάσουν τα ελληνικά, δεν θα χάσει η Ελλάδα αν στο Παλέρμο θα κλείσει το μάθημα. Θα χάσει το πανεπιστήμιο. Γιατί θα χάσει αυτή την ευκαιρία για...
2: Οι φοιτητές σας, οι Ιταλοί, αναρωτιέμαι γιατί συμμετέχουν στο τμήμα αυτό. Τους αφορά η ελληνική λογοτεχνία, η ελληνική γλώσσα ή τους αφορά η ακαδημαϊκή καριέρα?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε τώρα, αν θέλει κανείς να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα, πρέπει να μην κάνει ελληνικά. Πρέπει να κάνει κινέζικα, αραβικά, ίσως ρωσικά, αγγλικά. Σίγουρα όχι. Όχι, πρώτα απ' όλα αυτό που τους τραβάει τους φοιτητές μου είναι αυτό που έλεγε ο Σεφέρης. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται.
2: Αδιάλεπτα.
0: Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Δεν υπάρχει νέο ελληνική γλώσσα. Είναι η ελληνική γλώσσα που αλλάζει όπως αλλάζουμε εμείς. Ήμουνα μωρό, ήμουνα κορίτσι, κοπέλα, ήμουνα ωριμή γυναίκα, τώρα είμαι σχεδόν γριούλα, αλλά είμαι πάντα η Μαρία Καρακάουση. Και έτσι είναι η ελληνική γλώσσα. Αλλάζει, μπορεί να αλλάξει όπως μια γυναίκα αλλάζει και ένας άντρας. Μπορεί να βάψει τα μαλλιά, μπορεί να δυνατήσει, μπορεί να παχύνει.
1: Αλλά είναι πάντα αυτός.
0: Αλλά είναι πάντα ο ίδιος. Δηλαδή δεν αλλάζουμε γιατί αλλάζει η ηλικία μας και έτσι είναι. Αυτό τους αρέσει πάρα πολύ και ας πούμε το ότι είναι τόσο ζωντανή αυτή η γλώσσα, ότι είναι το μοναδικό παράδειγμα στο δυτικό κόσμο μιας γλώσσας που πραγματικά δεν έχει σταματήσει, έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο λεπτή,
1: ευέλικτη.
0: Ναι, συγγνώμη,
1: ευέλικτη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε έχασε από

0: από vari, όπως είναι οι πολλές μορφές του αορίστου ή κάτι τέτοιο.
1: Για μένα ίδια. Έχασε τα στολίδια της.
0: Αλλά πήρε και άλλα
1: στολίδια. Αλλά πήρε άλλα.
0: Πήρε άλλα
1: στη διαδρομή.
0: Πήρε
1: στη διαδρομή.
0: Και αυτό τους αρέσει πολύ στους φοιτητές μου. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι οι κλασικοί φιλόλογοι, γιατί δυστυχώς πολλές φορές οι κλασικοί φιλόλογοι είναι λίγο, πώς να το πω, έχουν, νιώθουν τη γοητεία των πεθαμένων. Ενώ η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή, τα νέα ελληνικά είναι κάτι το ζωντανό. Και αυτό θέλω πολύ να το πω, γιατί δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι πραγματικό αυτό. Από τη μια είναι πολύ καλό να μάθει κανείς τα νέα, γιατί καταλαβαίνει καλύτερα τα αρχαία. Οπότε αν είναι στην προοπτική ότι τα αρχαία είναι το παν, εντάξει. Μπορεί να είναι η νέα ελληνική το μέσο για να μάθει καλύτερα το παρελθόν. Αλλά από την άλλη, η Ελλάδα είναι μια χώρα τόσο, μπορεί να έχει πολλά, βέβαια, έχει ελαττώματα όπως τα έχουν όλες οι χώρες, αλλά είναι τόσο ζωντανή αυτή η χώρα και αντιμετωπίζει το παρόν και το μέλλον και προχωράει και έχει περάσει τα χειρότερα, ακόμη και τη κρίση και τα πάντα, και προχωράει και έχει καλού κακού, έχει πάντα το μάτι στον πολιτισμό. Εμείς στην Ιταλία κλαίμε γιατί δεν έχουμε χρήματα και θέλουμε να κάνουμε γέφυρα ή θέλουμε ή παίρνουν αγοράζουν όπλα κλπ. Και εδώ εντωμεταξύ τι κάνουν, ανοίγουν μουσεία. Αυτό, παρόλες τις δυσκολίες. Εδώ τα παιδιά δεν πληρώνουν τα βιβλία στο σχολείο, σε μας πληρώνουν, όλοι πληρώνουν. Ακόμη και στα υποχρεωτικά στο γυμνάσιο, τα βιβλία τα πληρώνουν τα παιδιά. Μόνο οι πολύ φτωχοί, ας πούμε, έχουν κάποια βοήθεια από το κράτος. Αλλά κατά τα άλλα όλοι πληρώνουν. Στο πανεπιστήμιο, βέβαια, ακόμη περισσότερο. Και στο πανεπιστήμιο, ακόμη και στο κρατικό πανεπιστήμιο, υπάρχουν
2: διδακτρά.
0: Ναι, βέβαια. Που αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση της οικογένειας. Αλλά
1: υπάρχουν. Ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων των ζωντανών ακόμα ομιλούντων την ελληνική γλώσσα για τα έργα και τις ημέρες σας, για την αφοσίωσή σας στη σπουδή αλλά και στη ζωή την κοινή μας, ενώ τη νέα ελληνική λογοτεχνία, την ποίηση και όλα τα καλά που μας έχετε δωρήσει όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Καρακάουση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ θα ήθελα να πω και κανονικά εγώ νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω την Ελλάδα που μου έχει χαρίσει πάρα πολύ και καμιά φορά νιώθω τόσο καλά όταν είμαι εδώ που λέω μα τι έκανα καλό να αξίζω τόσο. Δηλαδή καμιά φορά βέβαια η ευτυχία τώρα είναι κάτι, είναι σαν λάμψη, είναι στιγμές. Αλλά καμιά φορά λέω, μα γιατί είμαι τόσο καλά, ναι, είμαι στην Αθήνα. Οπότε νομίζω ότι εγώ χρωστάω πολύ στην Ελλάδα. Οπότε εγώ ευχαριστώ την Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα μας και ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να αντέξετε και τα λάθη μου και τη φοβερά προφορά μου.
1: Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ξέρουμε ότι πάντοτε με ενδιαφέρον παρακολουθείτε τα περιεχόμενα αυτής της εκπομπής.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον, και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

φέρει παρά και φέρει παρά και φωτιά.

παλιά στη μαύρη φυλακή. Ζωή να καταλύσω παρά να αποφασίζουνε άλλοι το πώς θα ζήσω. Γιατί όπου θέλει ελευθεριά και δεν την κυνηγείς, ολάκερη μου τη ζωή σκράβος θα την ευγήσω. Μα εγώ στο πείσμα τον πολλό τη στράτα που βαδίζω, όσο κι αν έχει δυσκολίες,

Ένα και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και από μένα και από τον Αρκέη Παντελιάδη, καληνύχτα σας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς. Τέλειος Αφεντάκη, στη ρύθμιση του ήχου απόψε μαζί μου. Τραγούδια για το φθινόπωρο, νυχτερινά. Θα ακούσουμε και νοσταλγικά στην απόψινή μας εκπομπή, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε του Νότι Μαυρουδί και του Άρη Δαβαράκη με τη Γλυκερία. Ερωτικό φθινόπωρο χειμώνας. Ακολουθούν τα δάκρυα του φθινοπόρου με τη Δήμητρα Γαλάνη, ζωντανή ηχογράφηση Νίκος Γάτσος, Σταύρος Ξαχάκος.

Αγαπημένο και υπέροχο τραγούδι και μελωδία Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς και απόψε Φθινοπόριασε. Επανερμηνεία τραγουδιού θα ακούσουμε για τη συνέχεια του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή από τον Πάνο Γαβαλά, εδώ θα το ακούσουμε από την Αλέκα Κανελίδου. Το Φθινόπωρο λοιπόν.

Και εδώ επανερμηνεία τραγουδιού, αυτή τη φορά από τη Βίκη Μοσχολιού, η ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι του Κώστα Καπλάνη και της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Το 1982 το είχε πρωτοερμηνεύσει η Μέρι Λίντα. Υψηλή βροχή λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι για τη βροχή. Έπεσε βροχή και αέρας. Σωτηρία Μπέλου, 1985. Μάνος Ελευθερίου, Ηλίας Ανδριόπουλος.

Έχεις μάτια το φεγγάρι, Αντώνης Καλογιάννης, μέσα της δεκαετίας του 70, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Ένα τραγούδι για τον Οκτώβρη. Ποπεστεριάδη του Βασίλη Κουμπί και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Οκτώβρης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλήρα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τέλειος Αφετάκης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερο μέρος εκπομπής, και συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια νυχτερινά και φθινοπορεινά. Η Μαρία Λιφέρη εδώ, εξαιρετική ηθοποιός, δεν την έχουμε συνηθίσει ως τραγουδίστρια. Στο τραγούδι εδώ του Βαγγέλη Πιτσιλαδή και του Διονύση Τζεφρόνη ήταν φθινόπορο, ενώ ακολουθεί η φθινοπορεινή βροχή με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

Εδώ Δημήτρης Μητροπάνος στις αρχές της δεκαετίας του 70 στο τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Γιάννη Κιούρκα «Πέρασε το καλοκαίρι». Ακολουθεί η Μέρι Λίντα, Μανώλης Χιώτης και να ακούσουμε τη θλίψη.

Εξαιρετικός τραγουδιστής ο Σταύρος Καμπάνης, εδώ στο τραγούδι του Μάρκου Παμακάρη, 1961, και μέσα στη νύχτα προχωρώ. Πολύ πάνω για τη συνέχεια, πάμε σε κέντρα κοσμικά.

Μια αγάπη απόψε σβήνει. Η Άννα Χρυσάφη εδώ μαζί με τον Σπύρο Ζαγοραίο στα δεύτερα φωνητικά τέλη της δεκαετίας του 50-1958. Φτάνοντας έτσι στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Δρόμοι Λαϊκοί» με την Έλενα Φαλιρέα Στέλιος Αφεντάκης, στη ρύθμιση του ήχου σας αποχαιρετώ με ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης, Μαρή Κανίνου. Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ακούς δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σε ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. Okay.